0: ミさん、
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After hours. After hours.

92,6. After hours. After hours. After hours. After hours.

90,6. After hours.

After Hours.

Gå på vejen, når de går der. Gå på vejen, når de går der.

0: 92,6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Best 92,6. Be best.

με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με ξεκινάτε πρωί πρωί. Βροχή τα μηνύματα. Έλα, θα συζητήσουμε και γι' αυτό, εντάξει. Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Ιουνίου. Χρόνια πολλά στη Μάρθα, Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

1989, η σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen στη Κίνα. Γεννιέται η Ατζελίνα Ζολή το 1975 και δύο μεγάλοι δικοί μας ηθοποιοί φεύγουν σαν σήμερα, το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatzis. Έλα τώρα, βγαίνουν τέτοιοι ηθοποιοί, Ηλιόπουλος με Μουστάκας. Ελίτη Σεφέρης, τη σκηνή και αυτή με το βιβλίο πολύ. Το Μουστάκα, αν δεν το έχετε δει και είστε 23 χρονών, 22, πρέπει να το δείτε. Έλιο της Εφέρης, όχι Ελίτης.

Hey, αυτό είστε δικά μου παιδιά. Εκδόσεις Discar, βεβαίως. Το οποίο κλιπ, να το πω έτσι, το οποίο απόσπασμα από την ταινία ξεκινάει από το πεζοδρόμιο, έτσι. Κάτι απαγγέλει μου στάγας, πρέπει να το ξαναδώ. Τι απαγγέλει, έξω.

Μαργαρίτης. Ναι, αυτό δεν έλεγε στο πεζοδρόμιο. Αυτό έλεγε. Δεν έχουμε μνήμη, δεν είναι τώρα. Καλημέρα στην Αργυρούπολη, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Αυτά τα παιδιά θέλουμε. Καλημέρα στην Παρασκευή και το Δημήτρη, η οποία Παρασκευή χθες πήγε με τη μαμά σχολείο και η Παρασκευή ζήτησε από την... Αυτά τα παιδιά θέλουμε. Καλημέρα στην Παρασκευή και το Δημήτρη, η οποία Παρασκευή χθες πήγε με τη μαμά σχολείο

0: alternative.
1: Αστάθεια του καιρού σήμερα, αύριο. Κεντρικά, βόρεια. Θα σας πω τον καιρό για σήμερα και για αύριο, για την Αττική τουλάχιστον, έτσι, μισό λεπτό.

Ακόμα χειρότερα, επανέρχομαι τώρα, πάω από εδώ και από εκεί γιατί πέφτουν βροχή και τα μηνύματα. Η μαμά δεν ακούει λάμψη, ακούει έντεχνα. Χειρότερα. Ναι, ναι, τι. Άγωνη πλήξη, μια ζωή δίχως έρωτα. Πώς το λένε, πιξλάξ, μετά της πόλης μου θηρίο. Τι. Άντε βγάλε άκρη. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Όποιος πάρει αυτούς τους στίχους και τους διαβάσει, ψυχολόγος, θα πει παιδιά εντάξει. Ποιος το έγραψε αυτό? Έλα εδώ παιδί μου. Ξάπλωσε. Κλείνει η παρένθεση, πάμε στον καιρό. Θα έχουμε ήλιο σήμερα με κάποια σύννεφα, τα οποία τα βλέπω. Θερμόμετρο όμως μέχρι 32 βαθμούς. Και το απογευματάκι, όχι το μεσημέρι μόνο, δηλαδή 4-5, θα έχει 30-32. Νοτιάς. Αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με βοριά και μετά το μεσημέρι θα το γυρίσει σε νοτιά. Θερμόμετρο γύρω στους 30, λίγο πιο κάτω, αλλά μπορεί να έρθει και κανένα ψηλόβροχο μετά το μεσημέρι. Σαββατοκύριακο, ό,τι έχω πει, Σάββατο 30-32, Κυριακή 35 με μπόλικο ήλιο. Η Κυριακή θα είναι η μέρα για το μπάνιο σας, θα έχει βοριά.

Καλημέρα στη Βάνα και τον τετράχρονο Δημήτρη, ο οποίος με γέλια και χαρές ετοιμάζεται να πάει παιδικό σταθμό. Έτσι, μπράβο.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός προσπάθησε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το δεύτερο ημίχρονο, κλασικά. Μετά τους 17, νομίζω έχανε με 17. Overall, ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά ήταν καλύτερος, 6 σερί νίκες νομίζω τώρα. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Πώς όταν μοιράζονται τα χαρτιά στην πυρίμπα, στο κουμκάν, είναι χάλια και λες πάμε γυάλα.

μου λέτε για τις βολές, πόσες ήταν οι βολές, μισό λεπτό, μου έστειλε ο Σταύρος εδώ. 29-5. Ναι, αυτή είναι η μισή αλήθεια, ότι ο Ολυμπιακός σουτάρει βολές περισσότερες συνέχεια παντού. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν μπαίνει μες στη ρακέτα για να πάρει βολές. Δεν μπορεί να σουτάρει από τη ρακέτα, σουτάρει από τη περιφέρεια. Στην περιφέρεια τα φάουλ γίνονται χαμηλά, η μπάλα πάει απ' έξω, δεν σουτάρει βολές. Αυτή είναι η άλλη μισή αλήθεια. Εντάξει. Και με Παναθηναϊκός,

Επίσης, δείτε και λίγο τα rebound. Πόσο πήρε ο Ολυμπιακός, πόσο ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος Παναθηναϊκός δεν έχει και ψηλούς τώρα. Με αυτόν τον καταπληκτικό αυτό προγραμματισμό. Έμεινε έξω και ο Κουάντσο, ο οποίος καθαρίζει και κάνει ένα rebound ο άνθρωπος. Είχες ξαφνικά με στη ρακέτα να βιδάει ο Σόρτς. Έτσι το φέρναν οι αλλαγές. Ναι. Αυτά, αυτά. Το επόμενο παιχνίδι αύριο. Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν θα το δω. Καλημέρα στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στη Δημητσάνα, στο Χαροκόπιο.

ευχαριστήσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι και η Δανία, εκ μέρους της Δανίας, να πω ένα ευχαριστώ τον Μάρκο Ρούμπιο και στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι η Γροιλανδία παραμένει προς το παρόν μέρος της Δανίας. Να είναι καλά. Ναι. Δεν θα βάλουμε άλλο τάλκα στο κεφάλι μας.

Καλημέρα στην ΑΒΕ να πω, τα σέβη μου, εννοείται. Και αν έχετε κανένα θέμα εδώ, έτσι. Εννοείται, να εξυπηρετήσουμε, δεν ξέρω. Έχει ανοίξει εφαρμογή για τροποποιητικές του 2024, λένε τα παιδιά από την ΑΒΕ, για όσους ξέχασαν εισοδήματα. Τα θέλετε σε σακούλες ή

0: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Τσίμπημα ή δάγκωμα θέλετε? Τι θέλετε? Μάζεψαν σε ένα χάρτη όλα τα σημεία που εμφανίστηκαν καρχαρίες στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχεις?
1: Τι να προσέχεις?
0: Τι να προσέξεις? Βάλε να δεις τα σαγόνια του Καρχαρία και θα βουτάς μόνο σε πισίνα. Ή στέρνα, αν είσαι στο χωριό, δεν ξέρω. Έλα τώρα, αλήθεια, έχω το χάρτη εδώ μπροστά. Πού δεν έχει εμφανιστεί Καρχαρίας? Τι είναι εδώ, Σούνιο? Α, ναι, το ακούω. Πού θέλετε, Ιόνιο? Ναι, έχουμε Κυκλάδες βεβαίως, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κρήτη, Δωδεκάνησα, στην Πελοπόννησο, γλυκιά Χαλκιδική καλημέρα.

0: το άκουσα αυτό που λέει. Παρένθεση τώρα. Για να γελάσουμε, έτσι. Εννοείται θα γελάσετε. Σηκωνόμαστε κι εμείς, λέει, 5-5,5 ώρα το πρωί να πάμε στη δουλειά, ένα 8 ώρα. Τι να πούνε και οι κάτοικοι της Χαλκιδικής που είναι συνέχεια στο πόδι.
1: Be best.
0: Λοιπόν, καρχαρίες παντού. Τι να προσέξουμε τώρα, τι να προσέξουμε. Εδώ βγαίνει παιδί μου εκεί που πατών.

0: choose music.
1: Best 92,6.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την κουβέντα μέχρι τις 8. Πάντα ξεκινάμε με ένα παλιό στο και μισή. Και στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής, αν έχετε καμιά ιδέα τη ρίχνετε. Στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram Πάνος.Λάκατζης τα μηνύματα. Καλώς ο καιρός με κάποια σύννεφα παραπάνω. Σήμερα θερμόμετρο βέβαια στους 30-32. Αύριο ίδιο σκηνικό, ίσως βρέξει μετά το μεσημέρι, αλλά αυτή είναι η τοπική, η βροχή αυτή που έρχεται και φεύγει. Δεν θα έχουμε τίποτα προβλήματα ιδιαίτερα.

το ρεύμα προς το κέντρο Κηφισίας έχει μεγάλο πρόβλημα στο ψυχικό. Ο Καρέας δεν κινείται τίποτα. Η Συγκρού δύσκολη. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Κηφισός.

Ένας μου στέλνει πρωί-πρωί για κοντοσούβλια, για να καταλάβετε εδώ πέρα τι περνάω. Και ένας άλλος πολύ σοκολατής μου στέλνει κάτι για ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας υγείας για τους άντρες. Δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Πνευματικής υγείας μήπως. Ότι είναι εντάξει, μάλλον, ότι είναι εντάξει να είσαι θλιμμένος, ότι είναι εντάξει να έχεις άγχος, ότι είναι εντάξει να παλεύεις. Τι φάση. Να, ισχύει για όλους τους ανθρώπους αυτό, αλλά δεν ξέρω. Έχουμε τέτοιο μήνα. Έχουμε μήνα μπρόκολου. Ο Ιούνιος είναι αυτός ο μήνας για τους άντρες. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Συγγνώμη, πιάνετε αδιάβαστο. Αν όμως αφορά την ψυχική υγεία, το δέχομαι.

καλημέρα σε όσους έχουν γενέθλια. Μην κολλάτε με τις ηλικίες. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους καρχαρίες, έτσι. Βάλτε το χάρτη, εκτυπώστε τον, βάλτε τον στο ψυγείο. Αν θέλετε να στείλετε κάποιον σε αυτές τις παραλίες που έχουν σήμα το καρχαριάκι, στο φώτο, βάλτε μια ομπρέλα. Α, πολύ ωραία, εκεί θα πάμε για μπάνιο. Όχι για τα παιδιά, έτσι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Επέστρεψαν οι μέδουσες σε βοϊκό και παγασιτικό. Γενικά δεν είμαστε για θάλασσα φέτος. Μόνο οι μοβ μέδουσες είναι αυτές που πειράζουν, έχουν δηλητήριο, είναι τοξικές. Υπάρχουν και αυτές οι τεράστιες καφέ οι οποίες δεν σε πειράζουν, αλλά όταν είναι χιλιάδες μες στη θάλασσα, πώς θα πας, πώς θα μπεις, πώς θα κολυμπήσεις. Ορίστε, στην Αρκίτσα, στην Εδιψώ, στα Κανατάδικα, στην Ιστιαία, στο Πευκή. Και στο Παγασιτικό.

0: Το κοντοσούβλι Λάκατζι είναι η ψυχική υγεία.
1: Πολύ, πολύ σωστό. Best.
0: Λοιπόν, σήμερα βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Άρτια συγκινητική, food for thought. Και για κουβέντα είναι και για να τη συζητήσεις, να τη δεις πάνω απ' όλα. Η Έλσα που βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και είναι ο σύντροφός της που είναι πυροσβέστης και στρίπερ και προσπαθεί να γράψει ένα σενάριο. Αυτό είναι το story. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του ΠΕ

Έχουμε και το μεγαλύτερο κοκτέιλ φέστιβαλ της Αθήνας 5 και 6 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο, στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο. Η είσοδος είναι από τη Λεωφόρα Αμαλίας. 18 μπαρς, περισσότερα από 40 κοκτέιλ. Παρασκευή Βασίλης Μπρουσιανός, τις μουσικές. Σάββατο η Εύη Σιδηροπούλου, η δική μας, τα δικά μας τα παιδιά. Δύο διπλές προσκλήσεις. Οι δύο πρώτοι που θα στείλουν στο Instagram, panos.lakatzis. Έλα, έλα, σας στέλνω γρήγορος. Από μία διπλή πρόσκληση με ένα κοκτέιλ ανάτομο. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 του μηνός, αύριο μεθαύριο. Το κοκτέιλ φέστιβαλ στο Ζάπιο,

Ο Σταμάτης και η Ρίτα κέρδισαν, λέω τα μικρά τους. Παιδιά, να είχα, πόσες προσκλήσεις, να είχα, θα τις έδινα. Να είστε καλά πάντως όμως που στέλνετε μήνυμα, ευχαριστώ πολύ.

Ο Καρλ Λάγκερφελτ, σας είπα, είναι η μέρα των ζών σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Φέρεται να άφησε εκατομμύρια στη γάτα του. Αλλά η γυναίκα που τη φροντίζει λέει ότι δεν έχουμε λάβει τίποτα. Σε ποια του, ποια είναι το όνομα τάστηλε, δεν ξέρω τώρα. Εργάζομαι για να συντηρώ τη γάτα, λέει η γυναίκα. Τα ίδια λούσα έχει που είχε και με τον Καρλ. Πατέ, πατέ, πατέ και τέτοια. Και εσύ βάλτες λίγο. Πάει, τώρα πρέπει να στριμωχτούμε. Ξηρά τροφή.

Ξέρεις την ιδέα. Καλύτερα να δεις δεινόσαυρο, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που... Τι είναι αυτό το γλυκούλι? Ω μωρέ, μωράκι, είναι 2 μέτρα. Οκ. Αλλά δεν θα το συζητήσουμε. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Έρχονται πρωινή. Τα φιλιά μου, bye.

0: 98.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Best 92,6.
9: We the music.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, έτσι τέτοια θέλω να ακούω. Μας τρόμαξες χθες, αλλά.
1: Να δεις που τρόμαξα.
0: Αλλά εντάξει, σώθηκε το πράγμα.
1: Σώθηκε.
0: Πρέπει να σου πω ότι πόνεσα και για μένα προκαταβολικά, γιατί θέλω να πάω έναν οδοντίατρο.
1: Δεν είναι ποτέ καλή. Καλή στιγμή για να πάει κανεί οδοντίατρο, αλλά.
0: Νομίζω ότι είναι ο πιο αντιπαθητικό γιατρό από όλου.
1: Εντάξει, τι φταίει τώρα κι αυτό, δεν φταίει.
0: Αλλά είναι ο πιο τρομακτικό κλάδο ιατρική από όλου. Ίσως γιατί, δεν ξέρω γιατί. Αλλά...
1: Εντάξει, τρομακτικός με την έννοια τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν θα πας να σου πεθαίνεις από κάτι.
0: Ναι, εντάξει, ναι,
1: αλλά ότι θα σε πονέσει, θα σε πονέσει.
0: Κοίταξε, επειδή έχουμε την ψευδέστηση οι άνθρωποι ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ.
1: Ναι. Εσύ την έχεις από την ψευδέστηση. Ναι.
0: Θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μας τύχει τίποτα άλλο. Τα δόντια, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι στην ετήσια διάταξη, ας πούμε. Οπότε ξέρεις ότι θα τον φας αυτό τον πόνο, δεν τον γλιτώνεις. Όλους τους άλλους θα τους γλιτώσεις. Γιατί θα είσαι υγιής στους αιώνες των αιώνων να μείνουν.
1: Και θα πεθάνεις στον ύπνο σου στα 97.
0: Ξέρεις ότι θα τον φας αυτό τον πόνο, δεν τον γλιτώνεις. Όλους τους άλλους θα τους γλιτώσεις. Γιατί θα είσαι υγιής στους αιώνες των αιώνων να μείνουν.
1: Και θα πεθάνεις.

0: φυσιολογικές για την εποχή, επίπεδα σε φυσιολογικά για την εποχή, επίπεδα θερμοκρασίας.
1: Μια χαρά. Πάμε παρέω στις 10 παιδιά με τα μηνύματά σας να τα περιμένουμε στο Live 24 και στα social εννοείται του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Δεν γίνεται να μην το διαβάσουμε αυτό το μήνυμα τώρα. Εντάξει, έχει την πλάκα του. Καλημέρα, παιδιά. Λέει: έχει εμφανιστεί ένα χάρτη για τι παραλίε που εμφανίστηκε Καρχαρία. Θέλω να πάω για μπάνιο την πεθερά μου. Μήπω ξέρετε κάτι. Έλα, πρωί-πρωί. Τι σου έχει κάνει, παιδερούλα σου.
1: Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ ένα μήνυμα που πιέρτησε τον πάνω προφανώς. Δούλευα, λέει, σε μαγαζί όπου ερχόταν μια πάρα πολύ πλούσια κυρία και έπαιρνε 20 μερίδες μπομφιλέ για τις γάτες της κάθε μέρα. Θέλω να γίνω η γάτα αυτής της κυρίας, μπορεί να με υιοθετήσει.
0: Ωραίο, μπομφιλέ η γάτα.
1: Μπομφιλέ η γατούλα.
0: Σωστή, μερακλού η γάτα.
1: Φαντάζομαι πιο παλιά, τώρα είναι χρυσό το μπομφιλέ.
0: Ναι, ποιο ξέρει. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο μήνας έχει 4. Τι επαιτίου και γιορτές έχουμε να μνημονεύσουμε.
1: Λοιπόν, γιορτές δεν. Α, όχι, η Μάρθα γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μάρθα.
0: Εννοείται.
1: Πολύ αγαπημένη, πολλά φιλιά. Ο Μητροφάνης έχει επίσης γιορτή.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Και η Μητροφάνα.
0: Χρόνια της πολλά και αυτής.
1: Είναι επίσης Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Οχοχοχ.
1: Σε όλους τους γονείς εκεί έξω.
0: Οχοχοχ.
1: Όταν κάνουν 6 ώρες να πλύνουν τα δόντια τους, προσπαθήστε να
0: στους ηρεμήσετε. Βαθιές ανάσες.
1: Βασικά πείτε τους τις δικές σας εμπειρίες από τον οδοντίατρο και ίσως να καταφέρουν.
0: Να μασίσουν.
1: Τώρα, γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν κι αυτή. 1456, σαν σήμερα, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου.
0: Τι λέω, παιδί.
1: 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Ένα το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, η Συμμαχία των Σοσιαλιστών και των Κομμουνιστών δηλαδή, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ.
0: Μάλιστα.
1: 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του. Α, είναι το Tiananmen σήμερα, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Ενώ το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου.
0: Της Γάβδου.
1: Βεβαίως. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει το φετινό καλοκαίρι στη Γάβδο, γιατί είχαμε κάποια επεισόδια, ας πούμε, το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν τα πήρε το μάτι σου, που μπούκαρε η δήμαρχος και ήταν πολύ έντονες οι αντιδράσεις.
1: Πού μπούκαρε?
0: Μπούκαρε σε κάποιες καβάντζες, ας πούμε, που είχαν φτιάξει
1: στις παραλιάρχες,
0: ορισμένες σκηνίτες, ρε παιδί μου, οι οποίοι, ξέρεις, κατά γενική ομολογία, να ακούς, φίλε, το προσέχουν το περιβάλλον. Ξέρεις, είχαν φτιάξει 5-6, 10, δεν ξέρω πώς ήταν, καβάντζες, ρε παιδί μου, με λάσπη και ξύλα και τέτοια.
1: Και τα θεώρησε αυθαίρετα, ας πούμε. Και
0: ναι,
1: τα...
0: κάπως έτσι. Τώρα μην φανταστείς, επειδή τα έχω δει από κοντά αυτά. Είναι κάτι κατασκευές τώρα, λάσπη, ξύλα και πάτωμα έχουν άμμο. Δεν είναι κατασκευές.
1: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι.
0: Σκηνίτες μένουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα προκύψουν

0: κάποια ρεπορτάζ το καλοκαίρι που διανύουμε.
1: Τέλος το 2017, σαν σήμερα, η Γενόπ ΔΕΗ, πάντα μπροστά από την εποχή της, με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
2: Μάλιστα.
1: Μη Γενόπ ΔΕΗ, μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Ο Κάρολος Παπούλιας επίσης θα είχε σήμερα γενέθλια, γεννημένος το 1929, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντού και του βόλεϊ.
2: Α,
1: έχει τηλέφωνο να πάρει σήμερα.
2: Ποιος?
1: Την Αντζελίνα.
2: Δεν μιλάμε.
1: Α, δεν μιλάτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, γιατί συμπαθείς τον Μπράντεση. 1975 γεννημένη η Αντζελίνα. Ενώ σε θανάτου, σαν σήμερα, έφυγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος το 2001 και το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας.
2: Αχ, δύο τεράστιοι κομικοί. Ξέρεις ποιος άλλος έφυγε σαν σήμερα?
1: Ποιος?
2: Μου το έβγαλε τώρα το feed μου. Ο Νίκος Εργιανόπουλος. Και με ένα τόσο βίαιο τρόπο, στις 4 Ιουνίου του 2008, σε ηλικία 55 ετών, θυμάστε τι είχε γίνει τότε, έτσι.
1: Χαμός.
2: Με την δολοφονία
1: και,
2: του
1: και πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα.
2: Τι καλέ.
1: Τώρα έχει κολλήσει ο εγκέφαλος. Είχανε στενάχωρη, καλά στενάχωρο το γεγονός αυτό καθε αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά και όλα αυτά που υπόθηκαν και τα κουτσομπολίστικα και αυτά που βγαίνανε για αυτόν και τις συζητήσεις.
2: Κοίταξε, αν συνέβαινε τώρα, θα λέγονταν απείρως περισσότερα ή τουλάχιστον θα τα βλέπαμε. Δεν θα μπορούσε.
1: Δεν θα λέγονταν όμως στα κανάλια με τον ίδιο τρόπο, θεωρώ. Θα ήταν λίγο πιο προσεγμένο. Είναι στα social, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει.
2: Τέτοια μέρα ήταν στα 55 του χρόνια που έληξε τόσο άδοξα η ζωή του Νίκου Σεργιανόπουλου. Πάρα πολύ συμπαθής ηθοποιός.
1: Πολύ και ταλαιπωρημένος άνθρωπος γενικά.
2: Ταλαιπωρημένος και η ηρωνία είναι ότι, ξέρεις, ενώ έγινε πάρα πολύ γνωστός με τη σειρά του, πώς το λέγανε, το Δύο Ξένοι, κομική σειρά, από τις πιο έτσι δημοφιλείς ελληνικές κομικές σειρές, στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά χαροπός ήταν στην κανονική του ζωή ο Νίκος Σεργιανόπουλος.

0: Χθες δημοσιεύτηκε και η είδηση του θανάτου ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς, μιας και αναφερθήκαμε και στον Ηλιόπουλο και στον Μουστάκα, της ίδιας γενιάς, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου, αλλά ανακοινώθηκε χθες. Τεράστια μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, σεβάσμια βασικά προσωπικότητα πάρα πολύ και κυρίως σε δραματικούς ρόλους. Νομίζω άνθρωπος ούτε μισός δεν υπάρχει που έχει πει όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, κάτι.
1: Να, ισχύει.
0: Κάτι κακό για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Πλήρης ημερών θα λέγαμε, στα 94 του, μιας και είχε γεννηθεί το 1932. Τι ζωές είναι και αυτές, παιδί μου. Πριν από τον πόλεμο και έφτασε, ας πούμε,
1: ειδικά
0: στο 2026.
1: Αυτό, ναι, έχει ζήσει όλα τα τέτοια τώρα.
0: Πόλεμο, εμφύλιο, χούντες και τι δεν έχουν ζήσει αυτοί, οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ εμείς προλάβαμε να ζήσουμε κρίση, COVID.
0: Αυτό, ναι. Έτσι τα λένε και για μας σε καμιά πενταριά χρόνια. Τι ζήσανε για αυτά τα γερούδια. Αιωνία του η μνήμη λοιπόν και του Άγγελου Αντωνόπουλου.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω ένα shout-out σε έναν τύπο σήμερα που όπως ερχόμασταν στο Ραδιομέγαρο.
1: Ναι.
0: Σταματήσαμε σε ένα φανάρι και στο ψυχικό και στο διπλανό αυτοκίνητο, από το διπλανό αυτοκίνητο, παρότι είχαμε κλειστά τα παράθυρα, ακουγόταν σαν να ακούμε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το Eye of the Tiger.
1: Ωραίος.
0: Και μέσα στο αυτοκίνητο, ο οδηγός του αυτοκίνητου ήταν σίγουρα νεότερος από το Eye of the Tiger. Γιατί το Eye of the Tiger δεν θα είναι τώρα 40 ετών σίγουρα. Μην είναι και παραπάνω.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Για γκούγκλαρε λίγο να δούμε Eye of the Tiger.
1: 40 και βάλε. Τι λέμε τώρα.
0: Είναι ειτής οπωσδήποτε. Θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Όταν ήμουν μικρή ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Πότε το Eye of the Tiger.
0: Το Eye of the Tiger. Όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 8.
1: 46 ετών τραγούδι.
0: 46
1: κυκλοφόρησε
0: ετών.
1: Το Μάιο του 1982.
0: Σίγουρα ήταν τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερο το τραγούδι από τον οδηγό.
1: Οκ, okay, ωραίος.
0: Και θέλω να κάνω ένα shout-out γιατί εντάξει, είναι Μερακλής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξεκίνησε το φανάρι δε και έφυγε σφαίρα και λέγαμε με τον συνεπιβάτη μου ότι βέβαια, άμα ακούς το Eye of the Tiger, έτσι φεύγεις. Δεν μπορείς να φύγεις. Είναι Rocky 1. Δεν
1: ακριβώς τώρα.
0: Δεν θα μας ακούει. Προφανώς θα ακούει το Eye of the Tiger, αλλά εγώ δεν το κάνω το shout-out γιατί. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αν πετύχω για κάποιο λόγο μέσα στο αυτοκίνητο που είναι ένα μέρος που έχω, ακούω guilty pleasure τραγούδι, αν υπάρχουν τέτοια.
1: Δεν υπάρχουν ένοχε απολαύσει, ένοχε συνειδήσει υπάρχουν.
0: Αν πετύχω Eye of the Tiger μέσα στα μάξι, δεν τα αλλάζω.
1: Δεν τα αλλάζει.
0: Όχι, δεν τα αλλάζει.
1: Εντάξει, ναι, τα ακούω. Είναι τραγούδι.
0: Σίγουρα.
1: Τραγούδι που ακούγεται μόνο δυνατά.
0: Μόνο δυνατά και στον δρόμο ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, είναι για, για μεγάλε ανοιχτέ λεωφόρου.
0: Ναι,
1: όπω είναι ανοιχτό. Ο Κηφισό, α πούμε, και η Κηφισία αυτή την ώρα.
0: Εντελώ
1: ανοιχτή. Εντελώ ανοιχτή δρόμη. Προσοχή στο τιμόνι, παιδιά, γίνεται τη κακομοίρα κλασικά τέτοια ώρα.

0: Έχετε δίκιο, Θωμά. Ευχαριστούμε για τη διόρθωση. 36 ετών, μάλιστα, ο Θωμάς. 6 χρόνια νεότερος από το Eye of the Tiger. Δεν ήταν στο Rocky 1, ήταν στο Rocky 3.
1: Α, στο Rocky 3.
0: Στο Rocky 3, το οποίο κυκλοφόρησε.
1: 36 ετών, ο Θωμάς, 10 χρόνια μικρότερος. 46 δεν μας είπες ότι είναι το.
0: Το 82, όχι, είναι 44. Ναι, άρα είναι πόσα χρόνια, 36, 8 χρόνια. Ναι, ναι, συγγνώμη, λάθος μαθηματικά.
1: Στο Rocky 3, μάλιστα.
0: Το Rocky 3, ναι, το οποίο βγήκε και εκείνη τη χρονιά το 1982.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Ανεξαρτήτως το αν θα το άλλαζε στο ραδιόφωνο, ή θα το άλλαζε εσύ, αν θα το άκουγες κτλ.
0: Άντε μην το βάλουμε τώρα.
1: Το σκέφτηκα, δεν ξέρω αν το έχουμε. Ένα τραγούδι που 46 χρόνια μετά το ακούει σε volume Are You Nuts. Ένας τριαντάρης. Κάτι έχει κάνει καλά αυτό το κομμάτι. Για να τα λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα, παιδιά, το πρώτο διαφημιστικό break. Έχουμε διαβάσει όλα σας τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Ευχαριστούμε, εννοείται, θέλουμε και άλλα στη συνέχεια. Να σας θυμίσω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids. Όλα αυτά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και το καλό θα είναι να πάτε λίγο νωρίτερα. Να περάσετε και από το περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και για να πιάσετε θέση, αλλά και για να απολαύσετε το κερασμένο popcorn και να βγάλετε αναμνηστική φωτογραφία. Μιας και για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Το πρόγραμμα προβολών θα το δείτε αναλυτικά στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του ΚΠΙΣΝ.
1: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση, αν κάνετε, και τη ζέστη, ο οργανισμός
0: μας.
1: Να κάνετε, αλλά και να μην κάνετε, μόνο οι έντονοι ρυθμοί και η ζέστη φτάνουν. Ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες, και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Φυσικά, να καταναλώνουμε πολλά υγρά, νερό γενικά, πολύ νερό. Ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Εκτός από Dextro Light Plus Lemon, έχουμε και Dextro Light Plus Orange και Dextro Light Plus Raspberry για όλα τα γούστα. Και ανακαλύψτε τη δροσιά τους και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς.

0: von Generation zu Generation.
1: Best 92,6.
2: Blush, blush, blush.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Alles in allem.
12: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
15: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
14: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
16: Outside, out of mind, out of time, out of love.
1: Best.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Βγάλτε τον Ρόκι που κρύβεται μέσα σας.
1: Δεν θες να αρπάξεις τη ζωή από το, από το πουκάμισο αυτή τη στιγμή. Δεν θες να δράξεις την πέτρα και να τη στύψεις.
0: Κοίτα εδώ χαμός με το Eye of the Tiger. Κάποιος θυμάται, ναι βεβαίως. Για μας εδώ στην Ελλάδα έχει και μια άλλη αναφορά. Παραπέμπει και αλλού το Eye of the Tiger. Είναι συνδεμένο με την μυθική πορεία της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ το 87, έτσι.
1: Ναι,
0: ποιος το σκέφτηκε
1: αν και
0: άραγε.
1: Το, συγγνώμη, αν και το τελικό, στο τελικό ήταν το Final Countdown.
0: Ισχύει, το βασικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: ισχύει.
1: Βάλουμε και Final Countdown.
0: Όχι, φτάνει. Φτάνει.
1: Άλλη μέρα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, χαμός από μηνύματα και σήμερα. Να είστε καλά. Σας θυμίζουμε για τελευταία φορά ότι το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια τρέχουν και φέτος και θα τρέχουν μέχρι αύριο δηλαδή. Η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής, βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, θα είναι παρόντες εκεί για να σας υποδεχθούν μέχρι αύριο στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία. Εκεί θα σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT. Μια γρήγορη ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026 από την απογευματινή, όπου διαβάζουμε για αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Διαβάζουμε το ίστατο χέρε και στον τελευταίο αριστοκράτη του πολιτισμού, όπως χαρακτηρίζουν τον Άγγελο Αντωνόπουλο, που είπαμε και πριν ότι έφυγε από τη ζωή. Διαβάζουμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με συναγερμό για το κουνούπι δολοφόνο.
1: Άντε πάλι.
0: Είναι φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Στο κόκκινο η Ελλάδα, σε χάρτη που δημοσίευσαν χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
1: Τι κάνει δηλαδή αυτό τώρα με το κατάνα, θα βγούμε, τι θα κάνουμε.
0: Δεν σου φτάνει το κουνούπι δολοφόνος. Δεν θες να μάθεις κάτι παραπάνω, δεν θες απλά να σε τσιμπήσει.
1: Δεν θέλω, αλλά μιλάμε ότι έχει 3 εκατομμύρια κουνούπια ήδη.
0: Κανένα δεν θες να σε τσιμπήσει, οπότε όπου βλέπετε κουνούπια, παράτε αλήπητα.
1: Ναι.
0: Και οχυρώστε το, τα σπίτια σας με 18 αντικουνουπικά, όπως κάνω εγώ. Το μπάτζετ το καλοκαίρι για τα αντικουνουπικά είναι μεγαλύτερο από το πετρελαίου το χειμώνα, πραγματικά. Δηλαδή. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία.
1: Και βοηθάνε και αυτά που τα ψεκάζεις πάνω σου.
0: Όχι, τέτοια δεν μπορώ.
1: Και όταν είσαι έξω, γιατί εμένα έξω με τσιμπάνε. Ειδικά το βράδυ, μα βγω έξω, με κερδίζω τρυπητό.
0: Α, όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Γενικά δεν με πολύ τσιμπάνε εμένα.
1: Με ενοχλούν.
0: Ξέρεις που με τσιμπάνε. Με τσιμπάνε στο Βόλο τα κουνούπια. Όταν είδε σε φάση, βρε καλό στο παιδί, καιρό έχεις να έρθει.
1: Καλό στο 3-0.
0: Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυρία. Fake news, καμία σχέση. Όλοι καλά είμαστε. Σοβαρές συστάσεις
1: της
0: Κομισιόν. Βρείτε λύσεις, λέει, για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη χαμηλή παραγωγικότητα. Θα βρούμε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στο ριζοσπάστη, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Όπα. Έως και 95% επιδότηση για κλειστά σπίτια που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και έως 85% για ιδιοκατοικούμενα σπίτια με πλαφόν της 36.000. Αναλυτικά όλα τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε περίσταση.
1: Σαν να έκανες κάποιους υπολογισμούς μου στο μυαλό στην ώρα που το διάβες. Έχεις κάποιο κλειστό σπίτι που θες να το ανοίξεις.
0: Κάτι παίρνει από το μυαλό μου. Κατά τα άλλα, ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Μην τα ξεχνάμε και τα παιδιά έχουν τις πανελλαδικές τώρα. Καλό κουράγιο, παιδιά.
1: Λοιπόν, εχθές,
0: ναι,
1: στο λεωφορείο ήμουν κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι. Θα σου πω, γιατί άκουγα δύο κυρίες,
0: ναι, ναι,
1: που συζητούσαν για τις πανελλήνιες.
0: Κυρίες ετών.
1: Η μία ήταν 69, ξέρω εγώ.
0: Α, οκ, γιαγιάδες.
1: Ναι, το λέω το 69, δεν το υπολόγισα, το είπε. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν θα έλεγα 69, θα έλεγα και γύρω στα 70.
0: 70, ναι.
1: Η άλλη, όχι, ήταν πιο νέα, ξέρω εγώ, 50, εκεί. Mm-hmm. Αλλά συζητάγανε για τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, δεν ξέρω, οι μεγάλοι για τα εγγόνια τους, που κατοτείνουν πανελλήνιες. Και έλεγαν, γκρινιάζανε για το ότι πόσο αδιάφορα είναι τα παιδιά τώρα, ότι πήγε και βλέπανε και κάτι ρεπορτάζ που ρωτάνε τα παιδιά τι δώσατε σήμερα και δεν θυμόντουσαν τι δώσανε.
0: Εντάξει,
1: και αν είναι δυνατόν να μην θυμάσαι τι έδωσες.
0: Τα ρεπορτάζ πετυχαίνουν
1: σήμερα, τα λοιπά. Και πετάχτηκα, θέλω να ξέρεις ότι πετάχτηκα. Είμαι πια από αυτές που πετάχτηκα.
0: Πετάχτηκες?
1: Πετάχτηκα στη συζήτηση και είπα δεν πειράζει. Καλύτερα από το να πέφτουν από τα μπαλκόνια γιατί τα πιέζουν. Καλύτερα να, είναι, να μην ξέρουν τι έχουν γράψει σήμερα. Και είπαν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά και αυτό απ' την άλλη είναι πολύ ακραίο.
0: Και τα είπατε μετά, έτσι. Είπατε τι θα φτιάξω.
1: Όχι, εντάξει. Μέχρι με ξανά βάλα τα ακουστικά μου.
0: Και συνέχισα ακούω μουσική, λέει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν, λέει, να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, διαβάζουμε για νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI με κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στην Δημοκρατία.
1: Απλώνει.
0: Σε παρακαλώ. Yeah. Στη Δημοκρατία σήμερα, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36 χιλιάρικα που λέγαμε και πριν για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Συνεχίζουμε στα νέα. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα? Τι φέρνει, θα τζιτζικώσουμε. Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά τα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Εντάξει, παιδιά, δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Καλαμωτή για καλαμωτή.
1: Θα πιάσουν φωτιά τα λουλούδια στα μπαλκόνια, τα γεράνια θα σβήνουμε.
0: Δηλαδή αυτό πέρα από την πλάκα τώρα, κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν υπάρχει πιο αποτροπιαστικό θέαμα. Δεν υπάρχει, πραγματικά, δηλαδή σε πιάνει η καρδιά σου. Κατά τα άλλα, γραμμή 140. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις.
1: Α, το 140. Του Βύρωνα.
0: Εμείς ποιο λέγαμε, το 608 λέγαμε την άλλη.
1: Ξανατράκαρα χθες με το 608, θέλω να ξέρετε.
0: Ποιος, εσύ?
1: Όχι, εγώ το ήμουνα μέσα στο 608. Το έχει κάνει συνήθεια το 608.
0: Μάλιστα.
1: Όλο με κάποιον εκεί φιλιέται. Και χθες τους πήρε και πάρα πολύ ώρα να το λύσουν το πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γιατί κατεβγάζαν φωτογραφίες, ανταλλάσσανε στοιχεία. Είχαν μια διαπραγμάτευση αρκετής ώρας. Είχε γίνει έξαλλο όλο το λεωφορείο.
0: Λογικό, λογικό. Και τέλος, σήμερα στην Καθημερινή διαβάζουμε για ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Διαβάζουμε ότι παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Διαβάζουμε για σήμα για περιορισμό στο Airbnb της Πλάκας. Δηλαδή, πραγματικά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Είχα κάνει πριν από 5-6 χρόνια μια συνέντευξη με έναν σεβάσμιο αρχιτέκτονα 95 ετών που ήταν από τους πρώτους που είχαν εισηγηθεί στα τέλη των 60's, ξέρω, κάπου εκεί την αποκλειστική χρήση στην Πλάκα για να φύγουν, ξέρω, τα μπαρ και όλα αυτά και να είναι οικιστική περιοχή.
1: Ναι.
0: Το 65 σου λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν από την ομάδα που είχε φτιάξει το υποτίθεται το διάταγμα που έσωσε την Πλάκα. Τώρα έχουμε φτάσει 2006, 60 χρόνια μετά, κάθε
1: 2006
0: δύο μήνες,
1: 2026. Τι ωραία που θα ήταν, ρε Θεοδόση, να το 2006.
0: Θα έχεις κρίση μπροστά σου. Κάθε
1: δεν
0: θέλω
1: κάθε εγώ
0: δύο
1: το 2006,
0: μήνες,
1: πιο πολύ από οτιδήποτε το θέλω.
0: Σε 6 χρόνια μετά, όμως ξέρεις τι συνέβαινε. Ούτε 4 χρόνια μετά. Οπότε νησάφη πια με αυτή την Πλάκα, δηλαδή. Όχι ότι
1: γιατί τώρα ξέρεις τι έρχεται σε 4 χρόνια.
0: Ένα βήμα πιο κοντά στη σύνταξη. Αυτή είναι η φάση. Αυτό είναι το καροτάκι που έχω μπροστά μου εγώ. Λοιπόν, ναι, σήμα για περιορισμό που λέτε στα Airbnb της Πλάκας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.

0: που στέλνει εδώ ένας φίλος στο Messenger για την πλάκα, ξέρω, για την κατάσταση, την άποψή του, τι πρέπει να γίνει, ότι είναι ίσως υπερβολικό όλο αυτό. Γιατί ρε εσείς είναι υπερβολικό? Το Υπουργείο Τουρισμού είπε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι τα Airbnb σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η πλάκα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λογική που αντιμετωπίζονται τα ξενοδοχεία. Θα μου πεις, θα λύσει αυτό το πρόβλημα? Είναι όμως κάτι, ρε παιδί μου. Θα μου πει την ίδια στιγμή, λίγο στα πέριξ της πλάκας υπάρχουν ξενοδοχεία με επιπλέον ορόφους, ας πούμε, που δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνει νιάου-νιάου, αλλά εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τέλος πάντων, μας ακούει άραγε κανείς από την πλάκα, κάποιος κάτοικος πλάκας.
1: Κάτοικος πλάκας.
0: Θα ήμουν πολύ περίεργος να.
1: Υπάρχουν να ακόμα κάτοικοι. Υπάρχουν.
0: Ναι. Υπάρχουν. Και εντάξει, το μέρος είναι μαγικό, δεν το συζητάμε. Αλλά αν κάποιος.
1: Είναι κάτοικος
0: πλάκας. Είναι κάτοικος πλάκας ή ξέρω εγώ. Ήταν κάτοικος πλάκας και έφυγε γιατί δεν την πάλεψε άλλο. Στείλτε μας έτσι εντυπώσεις. Πώς είναι να ζεις στην πλάκα? Και ειδικά άμα κάποιος ζει στα αναφιώτικα, αυτό θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ναι. Θα του τα. Ναι, μην πω ότι θα του κάνουν όμως οι τουρίστες στα αναφιώτικα. Μαγικό μέρος στα αναφιώτικα, τώρα δεν το συζητάμε.

0: Αυτά και με εκείνα, φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα. Κοντεύει 9, οπότε πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε μετά για άλλη μια ώρα εδώ στους 92.6. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, και την Παρασκευή που μας έρχεται, αύριο δηλαδή, θα προβληθεί το πιο feel-good musical όλων των εποχών, με τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον-Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό, iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Ποιο είναι αυτό? Το μακρινό 1978 είναι το επικό musical Grease. Αύριο λοιπόν θα... Grease. Θα προβληθεί σε αυτή την πολύ ωραία φάση που κάνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Σου έχω πει ότι είχα μια συνάδελφο παλιά, πολύ παλιά, που θεωρούσε ότι τον Τζον Τραβόλτα τον λένε Τζον Τραβόλτα.
0: Ο Χριστός, ο Πανάγια. Τι έπινε η συνάδελφος.
1: Τζον Τρα.
0: Τι έπινε η συνάδελφος.
1: Τίποτα. Εν τω μεταξύ, μια και είπαμε για το κουνούπι δολοφόνο,
0: ναι,
1: αλλά και για όλα τα άλλα κουνούπια εκεί έξω, έχω και για αυτό τη λύση.
0: Για πες.
1: Που βάζεις τα φιδάκια και κάθονται τα κουνούπια πάνω στα φιδάκια και μαστουρώνουν απλά με τα φιδάκια.
0: Μαστουρώνω κι εγώ.
1: Άλλο αυτό. Αυτό άλλο. Το Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Είναι και από το Unipharma που είναι εγγύηση και μπορεί να σας σώσει όχι μόνο από τσιμπήματα, από χειρότερα πράγματα όπως μας λένε εδώ για το κουνούπι δολοφόνο.
0: Σωστό. Λοιπόν, φύγαμε για το δεύτερο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Κυριακή 31 Αυγούστου. Τα Eden Sunday στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
0: Best 92,6.
15: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Για πάμε γερά εδώ στην Πεσταρά. Δεύτερη ώρα, 9 και 7 δείχνει το ρολόι. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο, με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς. Κάποιοι εδώ μας στέλνετε από την Πλάκα. Έχει να κάνει, λέει, σε ποιο κομμάτι της Πλάκας κατοικείς. Η Πλάκα, όπως και τα περισσότερα μέρη της Αθήνας, έχουν χάσει την έγκλη τους. Εντάξει, μωρέ, όχι, έχουν χάσει την έγκλη τους. Άλλος μας λέει ότι κατοικεί σε ένα σχετικά ήσυχο κομμάτι, αλλά η ζωή έξω από το σπίτι έχει αλλάξει τόσο που δεν μπορείς να απολαύσεις την αυλή σου. Άμα έχεις αυλή στην Πλάκα, ούτε του παπά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ούτε του παπά. Θα υπομένεις τους τουρίστες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η ελληνική ναυτιλία, ο διαχρονικός πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας και τα Ποσειδόνια μας φέρνουν στην καρδιά αυτής της κοινότητας. Εκεί θα βρείτε μέχρι αύριο την Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας, μαζί με το στρατηγικό της συνεργάτη M-Systems. Με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε λύσεις πληροφορικής, καθετοποιημένες στον τομέα της ναυτιλίας. Μέχρι αύριο, λοιπόν, 5 Ιουνίου, στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, θα σας παρουσιάσουν προτάσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ενεργειακής αλυσίδας του στόλου.

Ανεβάστε την ένταση τώρα, γιατί ακολουθεί ολόφρεσκο σίγγλ από τους Milano Flash, αυτό το ελληνικό σχήμα. Βασικά, όχι μόνο ελληνικό, είναι σύμπραξη Ελλήνων και Σουηδών, έτσι, που η Σουηδή, η μελωδική, έτσι, η ηλεκτρονική pop είναι μεγάλο φόρτε της σουηδικής σκηνής, και στα φωνητικά έχουμε την Ελένη Τζαβάρα, γνωστή και ως Έτεν Κομματάρα.

Και αφού πιάσαμε τις νέες κυκλοφορίες, μετά τους Milano Flash, δώστε βάση και για την ολόφρυσκη κυκλοφορία της αγαπημένης μας της Άμυχη, από τα πιο ωραία που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά έχουν να κάνουν και με αυτή την κομματάρα της Άμιχη που ακούμε τώρα. Night Flight, είπαμε, θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου, αλλά μας το έστειλε η Άννα Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα το ακούμε συχνά πυκνά εδώ στους 92 και 6 μέχρι τότε, οπότε και θα κυκλοφορήσει επίσημα για να το γουστάρετε όλοι και να το βρείτε και να το ακούτε στο repeat.
1: Την ίδια στιγμή να σας πω τι γίνεται στο backstage αυτής της εκπομπής. Στα off. Έχουν έρθει, περιέλθει στα χέρια μου δύο περιοδικά που τα είχα δανείσει σε ένα φίλο, δύο μετρό από την εποχή του 96. Δεκαετία 96 που λέει και ένας φίλος, ο φίλος μου Δημήτρης Αμιχαλάκης. Δεκαετία 96. Και δεν είναι ακριβώς νοσταλγία, είναι και νοσταλγία, αλλά είναι,
0: εντάξει, είναι και λίγο cringe.
1: Είναι καλά, cringe είναι super. Καταρχάς, μόνο το στήσιμο να δεις. Τα χρώμα, το γραφιστικά δηλαδή, ήταν τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Αλλά διαβάζω εδώ τώρα στη στήλη που είχαμε για το σινεμά. Θετική ήταν και φέτος η ανταπόκριση του κοινού απέναντι στο δεύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, τις νύχτες πρεμιέρας. Ήταν η δεύτερη χρονιά των νυχτών πρεμιέρας.
0: Χαμός. Παρεμπιπτόντως, μιας και αναφέραμε τις νύχτες πρεμιέρας, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το φεστιβάλ. Είναι το καλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου, ως γνωστόν. Ξεκινάει και το Athens Open Air Film Festival. Είναι το 16ο, όπως περνάνε τα χρόνια. Και την άλλη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, θα προβληθεί το Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Και μάλιστα σε αποκατεστημένη κόπια. Οπότε σπεύσατε για εισιτήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη, βέβαια. Ώρα προσέλευσης βλέπω εδώ στα social του φεστιβάλ, είναι στις 9 το βράδυ. Και η προβολή γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών του Athens Pride. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στον μήνα του Pride.
1: Α, βέβαια, ναι. Αυτό το Σάββατο. Όχι, το άλλο Σάββατο είναι.
0: Το άλλο Σάββατο νομίζω
1: το
0: είναι.
1: Άλλο Σάββατο, πόδια, το άλλο Σάββατο. Ναι. Το άλλο Σάββατο.

0: Πάμε λίγο πίσω τώρα, γιατί έφαγα αυτή τη φλασιά χθες το βράδυ με τον Τίμο μας. Δεν ξέρω πώς. Αλλά είναι αυτές οι φλασιές που τρως μερικές φορές και λες: ναι, φίλε, έχω πολύ καιρό να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και είναι κομματάρα και δεν πειράζει που ένα φεγγάρι το ακούγαμε 38 φορές τη μέρα. Για κάποιο λόγο το ακούγαμε 38 φορές τη μέρα.
1: Ισχύει.
0: Γιατί είναι κομματάρα.

0: Πόρε, παιδιά, λέει, μου το είχαν κλέψει το CD στο πλυντήριο αυτοκινήτων και είχα σκάσει.
1: Στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Βάλαν χέρι μέσα.
1: Γιατί δεν επέστρεψες να κάνεις χασαριά?
0: Ναι, αφού το ξέρεις ότι το κλέψαν από εκεί, γιατί δεν γύρισες?
1: Μήπως ήταν το πλυντήριο αυτοκινήτων που είχε ο τέτοιος στο Breaking Bad και φοβήθηκες?
0: Ο Crystal Meth, πώς τον λέγανε?
1: Πώς τον λέγανε?
0: Τώρα σώθηκες.
1: Όχι, τώρα σώθηκες, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Γιατί?
1: Πώς, περίμενε, δεν ήταν να τα θυμόμαστε.
2: Είναι
1: δυνατόν. Walter White.
0: Δεν είχε πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Walter White.
0: Ναι, μόνο.
1: Δεν είχαν ανοίξει για να ξεπλένουν τα λεφτά στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Πολύ ταιριαστό εντωμεταξύ να ξεπλένεις λεφτά στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Διαχρονική υπερκομματάρα, λέει κάποιος. Καλημέρα. Άλλος λέει, κομματάρα από τα παλιά, να βάζετε πιο συχνά τέτοια τραγούδια να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Μας στέλνει από τη Στοκχόλμη. Ω, καλημέρα στη Στοκχόλμη. Το συγκεκριμένο που ακούμε τώρα, το Hot Chip, για κάποιο λόγο ξύπνησα με αυτό το τραγούδι στο μυαλό και μαζί με αυτό στο μυαλό ξύπνησα και με την απορία. Γιατί ξυπνάς με ένα τραγούδι στο μυαλό σου?
1: Α, πολύ συχνά.
0: Γιατί όμως?
1: Το βλέπεις, δηλαδή, τον ύπνο σου.
0: Πώς μου ήρθε εμένα τον Broken, τον Hot Chip, ας πούμε, και ξύπνησα τραγουδώντας το αυτό?
2: Και
0: το παθαίνω μια στο τόσο, με άσχετα τραγούδια.
1: Ναι. Μπορεί να το βλέπεις τον ύπνο σου.
0: Ναι, αλλά.
1: Να έχει soundtrack το όνειρό σου.
0: Το Broken, τον Hot Chip.
1: Είναι τώρα το υποσυνείδητο, εδώ βλέπεις άλλα και άλλα στο όνειρό. Το Broken, τον Hot Chip, είναι το περίεργο.
0: Σωστό και αυτό. Τουλάχιστον είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Και άλλη μια κομματάρα από τα παλιά, έτσι, μιας και λέτε ότι τις θέλετε συχνά πυκνά για να μαθαίνουν και οι καινούργοι, και θα μας πάνε η Σεντετιέν ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.
1: Εντάξει, τον θυμηθήκαμε τον Walter White. 30 δευτερόλεπτα μου πήρε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν το πείτε στο Γιαννακίδη. 30 δευτερόλεπτα, δεν φταίει το Breaking Bad. Εγώ φταίω.
0: Ναι, εντάξει, φταίξαμε.
1: It's not you, it's me.
0: Τουλάχιστον το σώσαμε τελευταία στιγμή. Πάμε λοιπόν για το διάλειμμα. Να σας θυμίσουμε ότι στο κέντρο πολιτισμού, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που τρέχει το Πάρκιο Σίνεμα και το Park Your Cinema Kids από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και αυτό το Σάββατο, μεθαύριο 6 Ιουνίου, η ταινία που θα προβληθεί είναι η ταινία Δίδυμοι Μπελάδες. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Λίντσε Λόγαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κοριτσάκια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση. Α, τη θυμάμαι αυτή την ταινία. Και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Θυμάμαι να τη βλέπω με hangover κάπου σε Σάββατο μεσημέρι, ξέρω, ως φοιτητής.
1: Μαζί με τα φιλαράκια.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Yeah. Ωραία ταινία, ναι, μπράβο.
1: Και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία φυσικά από UVA και UVB, έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα και ίνοπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Είναι προφανώς από την Intermed, η οποία ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Από τους πολύ ωραίους δίσκους, τελευταίας εσοδείας, το μείγμα του One of Us, με τον οποίο ο One of Us γράψαμε και ένα podcast, τον είχα μουσαφίρει πριν από λίγες μέρες, το οποίο podcast βγήκε τώρα στο One Man και σε όλες τις πλατφόρμες Spotify κλπ. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο One of Us σε ένα surreal stage της Συγκρού. Και μόλις ακούσετε θα καταλάβετε γιατί ήταν τόσο surreal. Από τους πολύ ωραίους δημιουργούς της γενιάς του One of Us, το διαπιστώνετε ακούγοντας και το συγκεκριμένο podcast. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Όλα τα φώτα πάνω στη νέα ταινία του Αλμοδόβαρ.
1: Α, βγαίνει σήμερα, μάλιστα.
0: Βγαίνει σήμερα η ταινία Πικρές Γιορτές, η οποία αποθεώθηκε στις Κάνες και όσοι την είδαν και οι κριτικοί γενικά μιλάνε για την επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, πάντα καλό ήταν ο Αλμοδόβαρ.
1: Ένα στο στυλ προφανώς.
0: Ναι. Η υπόθεση έχει να κάνει με την Έλσα που βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται.
1: Κλασικός Αλμοδόβαρ, λοιπόν.
0: Έτσι, ναι. Σου λέω. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Και προσπαθεί λοιπόν, προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Οι κριτικοί λένε ότι είναι ίσως η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ εδώ και χρόνια και κυκλοφορεί από σήμερα στις αίθουσες.
1: Μπορεί για θερινό θα είναι αυτή τώρα. Πολύ ωραίο, αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραίο για θερινό να περάσουν αυτές οι βροχούλες αν έχει σήμερα αύριο και μετά να ξεχυθούν.
0: Δεν πήγε, δεν έχει πάει σε θερινό ακόμη.
1: Όχι.
0: Και εγώ πώς και πώς το περιμένω να πάω στον αγαπημένο μου παιδί.
1: Βασικά δεν μετράει. Έχω πάει σε ένα θερινό κοντά στη γειτονιά μου, αλλά δεν είχε να δω ταινία.
0: Αλλά.
1: Πήγαμε για τα παιδιά, ήταν ένα μάζεμα παιδιών και για να καραγκιόζει.
0: Δεν μετράει, όχι, εντάξει.
1: Άραξα όμως την καρεκλίτσα. Ήπια την πυρίτσα.
0: Την καρεκλίτσα την.
1: Τη σκηνοθέτη.
0: Α, του σκηνοθέτη.
1: Σκηνοθέτη.
0: Πολύ κλασική. Πικρές Γιορτές, λοιπόν, Πέδρο Αλμοδόβαρ από σήμερα στους κινηματογράφους. Κατά τα άλλα, έχουμε. Τι άλλο, κάτσα να δούμε τι άλλες ταινίες έχει το μενού. Έχει και την ταινία Μικρές Ανάσες. Η υπόθεση της οποίας είναι η εξής. Η Λένα, μια 20χρονη γυναίκα που ζει στην Αθήνα και δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ. Είναι της Αμέρισα. Α, είναι της Αμέρισα Μπάστα, που είχε πάει πάρα πολύ καλά στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε τη Λένα, μια 20χρονη γυναίκα που ζει στην Αθήνα, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και νιώθει πως δεν έχει επιλογή. Πρέπει να κρατήσει το μωρό της γιατί ίσως είναι ο μόνος τρόπος να μην χάσει τη δουλειά της. Οι κριτικοί λένε ότι είναι στιβαρό, ο συγκεκριμένος δηλαδή που διαβάζουμε τώρα, ο Δημητρόπουλος στο News 24/7, στιβαρό, νταρντενικό κοινωνικό σινεμά με πολλά από τα αδιέξοδα της σημερινής κοινωνικής κρίσης.
1: Α, ξέρω ποια είναι. Ναι, ωραία ταινία πρέπει να είναι αυτή.
0: Η Αμέρισα, στο μεταξύ, είναι η πρώτη της ταινία. Εγώ την ξέρω χρόνια, έχει τύχει να συνεργαστούμε γιατί δουλεύει στον εκδοτικό χώρο. Ως υπεύθυνη τύπου σε ένα πολύ γνωστό εκδοτικό οίκο, εξαιρετική κοπέλα και χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι έκανε ταινία η οποία τουλάχιστον στο φεστιβάλ πήγε πάρα πολύ καλά, μακάρι να
1: και
0: πάει
1: ένα
0: και στα
1: τρέιλερ, ένα τρέιλερ εγώ και φαίνεται πολύ έτσι ενδιαφέρουσα.
0: Αυτές που λέτε είναι οι βασικές ταινίες, οι βασικοί παίκτες στο κινηματογραφικό γήπεδο αυτής της εβδομάδας.

0: Μιας και λέμε για ταινίες και ενώ ακούμε τους Νίκαπ, έπεσα πάνω σε ένα ρεπορτάζ του Chris Κοτόνου. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω το όνομά του. Είναι δημοσιογράφος, ο άνθρωπος νεαρός από ό,τι βλέπω κιόλας, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Guardian.
1: Ναι.
0: Που κάνει ένα ρεπορτάζ γιατί στην ήδη πολύ συζητημένη Οδύσσεια του Christopher Nolan,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, κανένας Έλληνας,
1: ναι,
0: στο cast.
1: Ναι,
0: έχει ένα ενδιαφέρον. Μιλάει και ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο γνωστός συνεκριτικός στον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο. Λέει ότι υπήρχαν και υπάρχουν βασικά Έλληνες, ελληνικής καταγωγής έστω stars που θα μπορούσαν να έχουν μια συμμετοχή, ρε παιδί μου, από την Τζένιφερ Άνιστον μέχρι, ξέρω εγώ, τον...
1: τέτοιους Έλληνες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να δεις ποιοι άλλοι είναι. Ο Θεό Τζέιμς, τον οποίο το μάθαμε από ποια ταινία, από ποια σειρά.
1: Πώς τον λένε?
0: Τον Θεό Τζέιμς.
1: Θεό Τζέιμς.
0: Ένα μωρέ που ακούγεται και για καινούριος
1: James Bond
0: αυτός. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται λίγο ζήτημα εκ του μειόντος αυτό τώρα ότι δημιουργούμε.
1: Ναι, εδώ πέρα τώρα
0: δηλαδή,
1: θα αρχίσουμε να λέμε ο άνθρωπος έχει αλλάξει εντελώς τους όρους του αφηγήματος. Okay. Γιατί να βάλει Έλληνες, τι είναι, έχει κάποια ποσόστοση.
0: Ακούω το επιχείρημα, λέει, ρε παιδί μου, ότι και καλά για εμάς τους Έλληνες και για την διασπορά γενικά την ελληνική, σε όλο τον πλανήτη βρίσκεις Έλληνες, ότι είναι κάτι πολύ, είναι κομμάτι του DNA μας όλη αυτή η μυθολογία του Ομήρου.
1: Ωραία, και
0: οπότε
1: πρέπει να παίξουμε στην ταινία.
0: Είναι κάπως ένα, πώς να το πω, ένα μικρό γαμότορε παιδί μου που ακούει ένας ξένος Έλληνες και αμέσως σκέφτεται το Ζορμπά, σκέφτεται τον Άντωνι Κουίν και κάπως είμαστε αποσυνδεδεμένοι
1: ίσως
0: στα μάτια του πλανήτη από τον Όμηρο, ενώ στην πραγματικότητα η βιομηχανία του θεάματος σε όλο τον πλανήτη και συγκεκριμένα στο Hollywood διαρκώς αντλεί από τη δική μας μυθολογία. Και δεν μας τιμούν ποτέ έχοντας έστω ένα β' ρόλο, ρε παιδί μου, μέσα σε αυτές τις ταινίες. Και αν έχουν γυριστεί ταινίες για την ελληνική μυθολογία, έτσι, και για τα έπι του Ομήρου και δεν ξέρω τι άλλο. Εκατοντάδες.
1: Το βρίσκω λίγο τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν σου λέω
1: ότι έχει κάποια ποσόστοση να βάλει τον
0: Έλληνα. Σου λέω ότι, ρε παιδιά, έχουμε κάνει 2.000 ταινίες βασισμένες σε δικές σας ιστορίες.
1: Όχι, δεν είναι δικές μας. Είναι των αρχαίων προγόνων μας.
0: Τι θες να πεις, ότι δεν έχουμε σχέση με τους αρχαίους ημών προγόνων?
1: Τώρα δεν μπορεί να. Δηλαδή,
0: τα λες έτσι,
1: πάμε σε μια αντίστοιχη συζήτηση, γιατί είναι η ωραία Ελένη Μαύρη. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο.
0: Όχι, αυτό το λύσαμε.
1: Όχι, δεν το λύσαμε. Εσύ και εγώ το λύσαμε. Είναι όμως σαν να λες να μπαίνεις σε μια συζήτηση, γιατί δεν έχει Έλληνες η Οδύσσια που είναι με Έλληνες. Γιατί εδώ έκανε Μαύρη την Ελένη, τους Έλληνες θα σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Τρόπο, είναι μια δική του ερμηνεία του μύθου, εκχρονισμένη με το δικό του τέτοιο.
0: Συμφωνώ.
1: Και σε αυτό δεν μπορεί να βρει και κανένα,
0: ναι,
1: να μην βρει και κανέναν Έλληνα που να το έκανε.
0: Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ναι.
0: Σου λέει, έχει ξέρω εγώ, τον Οδυσσέα που είναι Αμερικάνος, έχει τον άλλον που είναι κόκκινος, κίτρινος, μπλε, ροζ, μαύρος, μοβ, δεν ξέρω εγώ τι χρώματα.
1: Ναι.
0: Προφανώς για όλο αυτό το πράγμα έπαιξε και, και ένα κόνσεπτ πολυσυλλεκτικότητας, ας πούμε, και παγκοσμιοποίησης.
1: Σίγουρα.
0: Βάλε, ρε φίλε, και έναν Έλληνα μέσα να παίξει έστω ένα, ξέρω εγώ, σερβιτόρο στους μνηστήρες και στην Πινελόπη. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Εντάξει, αυτό θα ήταν χειρότερο.
0: Είναι
1: όμως
0: η μεγαλύτερη ταινία, ξέρω εγώ, όλων των εποχών. Δεν υπήρχε χώρος ούτε για ένα β' ρόλο σε Έλληνα.
1: Ποιο να πρωτοδιαλέξει όμως μετά? Να βάλει την Τζένιφερ Άνιστον να σερβίρει στους μυριστήρες, το τέτοιο.
0: Η Τζένιφερ Άνιστον δεν θα περνούσε και ηλικιακά για την ιστορία αυτή. Τέλος πάντων, έχει ένα ενδιαφέρον το story, αυτό το βρίσκεται στην εφημερίδα Guardian.

0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και είναι βασικά έχει ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα ζήτημα εκ του μειόντος. Αλλά δίνει ψωμί για συζήτηση. Να, λέει κάποιος εδώ πέρα, εμένα δεν με πειράζει που ο Νόλαν δεν έχει Έλληνες. Με πειράζει που οι Έλληνες απεικονίζονται μόνο ως γραφικοί ζορμπάδες και σερβιτόροι σε ελληνικά νησιά. Κάπως αυτό λέει ουσιαστικά και το story αυτό στην Guardian. Κάπως έτσι.
1: Έχει γίνει μια συζήτηση ότι θα ήταν η Οδύσσια μια ευκαιρία. Ναι. Να χρησιμοποιηθούν και να αναδειχθούν και κάποιοι ηθοποιοί από τη Μεσόγειο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Μεσόγειοι, οι οποίοι, ας πούμε, ναι, όντως συνήθως βρίσκονται σε ρόλους που κάνουν τους μαφιώδες, τους βλάχους, τους ζορμπάδες και τους.
0: Ναι.
1: Να τους βάλουν να παίξουν και κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό. Ήταν όντως μια καλή ευκαιρία. Αλλά θα πούμε τώρα στον άλλο το όραμα το δικό του που έχει χώσει του κόσμου τα λεφτά.
0: Δούλεψα
1: πώς θα το κάνει. Okay.
0: Δούλεψαν Έλληνες, ξέρω.
1: Σίγουρα δούλεψαν, γιατί δούλεψαν στην Ελλάδα πολύ καιρό.
0: Μου είπε ένας φίλος που δούλεψε στην ταινία για το scale της παραγωγής, για την κλίμακα της παραγωγής. Μου λέει: δεν μπορείς να το διανοηθείς αυτό το πράγμα.
1: Εδώ ρε σύντομα, δεν βλέπαμε, το είπαμε στον αέρα.
0: Ποιο?
1: Για αυτό το ντοκιμαντέρ. Όχι το ντοκιμαντέρ, την εκπομπή στο 60 Minutes νομίζω είχε βγει. Πώς έκανε όλο το μοντάζ χειροκίνητα.
0: Ναι, χεράτο.
1: Ναι. Και το βλέπαμε στο ρίλ αυτό που είχε. Και με πιάσε η ψυχή μου, λέω πώς τελείωσε αυτό.
0: Τρελό.
1: Είναι σαν ψήλι, να ψάχνεις ψήλου στάχυρα.
0: Στάχυρα, κανονικά. Εντάξει, είναι ταινίες σε αυτή την κλίμακα πια. Που δεν είναι υπερηρωικές και ξέρεις Marvel και τέτοια, μόνο ο Νόλαν κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι μια κατηγορία από μόνος του.
1: Ορίστε, εδώ κάποιος πέρασε από τη Λαϊκή στην Αγία Βαρβάρα και δίπλα στην κλασική ψησταριά ήταν και κάτι τύποι που είχαν αδειάσει μισό μπουκάλι ουίσκι και συνέχιζαν ακάθεκτοι.
0: Τι να κάνουν αυτοί. Τι ώρα έχουν ξυπνήσει από τις 4.
1: Πιθανότατα.
0: Για αυτούς είναι βράδυ τώρα.
1: Επίσης, εχθές γύριζα σπίτι και στο πεζόδρομο της εκεί στο σπίτι μου δίπλα στην Αγία Ζώνης. Το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν έπαθα τίποτα, μια χαρά. Μύρισε τσίκνα από μακριά, λέω τι είναι τσίκνο Πέμπτη. Και βγάζουν οι άνθρωποι που μένουν στις πολυκατοικίες από πάνω, βγάζουν ψησταριά κάτω στον πεζόδρομο. Είχαν απλώσει και τραπέζι, είχαν στρώσει τραπεζομάντλο, είχαν βγάλει κάτι σουβλάκι ανά με το συμπάθειο.
0: Ωραίο.
1: Και τα ψήνανε στην ψησταριά και είχαν μαζευτεί και είχαν βγάλει και τις μπύρες στο πεζόδρομο.
0: Μερακλίδες. Είναι επικά και τα σουβλάκια γενικά στη Λαϊκή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν μια ιδιαίτερη γεύση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δηλαδή,
0: τα βουτάκια
1: στο
0: λεμονάκι εκεί πέρα. Και το ωραίο είναι να τα πάρεις στο χέρι δύο καλαμάκια με καμακωμένο το ψωμάκι και να τα φας ενώ κόβεις βόλτα στη Λαϊκή και κοιτάς τις πραγματικές.
1: Το μαϊντανό, ψάχνεις να βρεις
0: ένα μαϊντανό. Κάνα ψαράκι, κάνα φρουτάκι επίσης. Αν μη τι άλλο, μπορεί να φάμε ζέστη, αλλά τουλάχιστον το καλοκαίρι είναι η εποχή των τέλειων φρούτων.
1: Ναι, ισχύει.
0: Οπότε. Θα στηρίξουμε τις Λαϊκές. Τα μαζεύουμε όμως σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Κοντεύει 10.

0: συνεχίζουμε εμείς την προσπάθειά μας. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Μπας και φιλοτιμηθεί κάποιος να φέρει τη Little Sims. Κάθε δεύτερη μέρα, Little Sims μπουμπουνάμε εδώ στους 92 και 6. Αυτό είναι από το τελευταίο της EP. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Σας περιμένουμε αύριο για το κλείσιμο της εβδομάδας στις 8 και κάτι ψηλά. Η Μαρία έρχεται από στιγμή σε στιγμή να σας αναλάβει. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Λοιπόν, το φερόνο.
1: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεσαι
0: στη Μανίνα.
1: Αιστεία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Ρεάλ 13 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Μπερναμπέου, με την Μπενφίκα να έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Όπως όλα δείχνουν, ο Μάρκο Σίλβα θα είναι ο επόμενος προπονητής της, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με τη Φούλαμ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Σίλβα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028, με την Μπενφίκα να έχει οψιόν επέκτασης της συμφωνίας έως το 2029.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis Ocators, η γλυτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάβει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό το Μπανιόλ. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει τον δράκο. Σατό de Saint-Patern. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. J'adore. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερί. Σατό de Massilan. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και chais longue 300 ετών. Σατό de l'Artigol. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Alles in allem.
10: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
0: Best 92,6.
13: We the music.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε, τι
0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

Λοιπόν, θέλω να το αφιερώσω στη Μανίνα και το Goodbye Horses του Δημήτρη μας, Last Chance. Σας αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκδοχή του? Γιατί βρε παιδί μου, τα πετάει τόσο ωραία, ώρες ώρες. Έχει ένα πολύ ψαγμένο χιουμόρι η Μανίνα μας, τιμή μας που είναι στο πρωινό του Best Best. Για το βρωμό παππού που ξεστόμησε και έκλαψα. Εδώ είμαστε, Surround Me, στην original αγαπημένη εκδοχή της Πέμπτης που θυμόμαστε και πιο παλιά, αγαπημένα, πες το κόμματα, Ageless. Γιατί η μουσική είναι μνήμη, όπως και όλες οι αισθήσεις. Έχω μια νιβαία μαζί μου, μύρισε ο Γιαννακίδης, κάνουμε και διαφήμιση, μια χυμαμάκα μου. Αλλά θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε 10 παρα 10 και λέει: πέρασα μόλις από Λαϊκή στην Αγία Βαρβάρα και δίπλα στην κλασική ψησταριά ήταν κάτι τύποι που είχαν αδειάσει μισό μπουκάλι ουίσκι και συνέχιζαν ακάθεκτοι. Πού είσαι, στην παλιόχωρα Χανίων? Όχι, στην Αγία Βαρβάρα, στη Λαϊκή. Ναι, δεν έχει αλκοτέστρο το πρωί.

Να το κοίτα, ήρθε μαράκι. Ο βρωμόπαπος δεν είναι έμπνευση της Μανίνας, αλλά προήλθε από viral βίντεο με οφθαλμό. Το ξέρω καλέ. Ήταν η στιγμή που το είπε για συγκεκριμένο λόγο τώρα. Γεια σου Κωνσταντίνα στο Αίγιο. Μετέφερα τους χαιρετισμούς σου. Γεια σας το Λονδίνο, γεια σου Κωστή. Τριπολάρε, γεια σου Χρήστο. Γεια σου Τζόρτζ. Καλά λες, θα μας το έλεγες, αυτό δεν το έπαιξες. Έπαιξε αυτό που έπαιξε, λέω.

5η 4 Ιουνίου, την αγάπη μας, τη σκέψη μας, τα παιδιά των Πανελλαδικών. Πανελλήνιες 2026 εν εξελίξη. Αν είσαι solo, ο Ιούνιος είναι φανταστικός, έχει και αυτός πολλά φεστιβάλ, πολλά πράγματα να συμβαίνουν στην πόλη. Αν ζεις το δράμα γύρω τριγύρω των Πανελλαδικών, εντάξει. Παίζει και το σποτάκι του WhatsApp. Φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το ίδιο το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Αυτό το νέο spot εμπνέεται από το Spoken World Poetry, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στις ζωές μας όλα παίζουν.

Εντάξει, Βανεσάκη, σε αγαπώ, έτσι. Ήταν αυτό που είχα ακριβώς ανάγκη. Όταν οι άνθρωποι που σε αγαπούν σε σκέφτονται πραγματικά. Μπονόμπο στο remix για το Final Days που ακούμε.

της Μπαρανταποδίδο. Καλημέρες και καρδούλες. Να σας ενημερώσω ότι αυτή την Παρασκευή, αύριο καλέ, αύριο 5 Ιουνίου, από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, και με αφορμή το νέο φεγγάρι του Ιουνίου, New Moon και Moon New, η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα είναι στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο, στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar. Αύριο ο Αλέξανδρος επιστρέφει με το New Moon Party του 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Για κρατήσεις, events, παπάκι, Αλέξανδρος Χριστόπουλος, mialex.com. Το Deos Athens βρίσκεται ως γνωστόν στη Λουίζης Ριανκού, στο 64, στάση μετρό Πανόρμου, deosathens.gr και το site.

ηλιόλουστο το Μόναχο σήμερα. Γεια σου Λαέρτη μου. Μία αργία σήμερα και ετοιμάζομαι για εκδρομή. Για πού? Μανίνα μας παίρνει πολλές ψήφους και πως αλλιώς. Και πρέπει να τη δεις κιόλας όταν τα πετάει τα ωραία της. Φάτσα. Οχ, πάει 10 του μηνός, τελειώνουν συντάξεις, μιστά. Και εμείς ασχολούμαστε με το μπασκετάκι. Πάω τίποτης. Για το μήνυμα που ήρθε νωρίτερα στους πρωινούς μας, πίνουν τσιρακές και τα ουίσκια, λέει, και μετά πάνε και σβολώνονται. Προσκλήσεις για το Cocktail Festival δεν δίνω εγώ, δεν δίνει το δίωρο, θα τσεκάρω και θα σας πω. Ζόρια στον Κηφισό, καθόδο άνοδος, κουρασμένη, σταματημένη, δρομένη. Γεια Στασούλη. Καλημέρες κομματικών δημόσεων στέλνει το Χαροκόπιο, για σε βγαίνει, ε. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?

Βερολίνο συντονισμένο, λιόλου στο γιασμαράκι. Τηλεργασιακός, καλημέρες. Μάνα και την ιστορία, ποτέ σου δεν κατάφερες να απομνημονεύσεις, αλλά τις μουσικάρες νερό τις αναπαίζεις. Γεια σου Παναγάγγελε, γεια σου Αθανασία Νέα Σμύρνη. Μεγαλεάρα. Συνεφιασμένη Κοζάνη.

Μαρακίσιακο διαρκώς, αλλά σπάνια στέλνω. Οπότε αποκτά άλλη βαρύτητα, επί και τόπου. Έχω κουραστεί από τους αρνητιστές και θέλω να σου πω, κεφαλαία, ευχαριστώ για την υπομονή σου και τη θετικότητά σου. Όχι, παιδιά, όλα είναι δείγμα της κατάστασης, της εποχής. Ο τέμπορα, ο μόρες. Διάβαζα χθες το αδίδακτο του Λυσία και είχα πάθει. Θα τις πάρουν, λέει, σωστές τις ερμηνείες τέλος πάντων, γιατί είχε πολλές. Αλλά αυτή είναι η μαγεία των αρχαίων. Θέσπα. Νίκος Αντετοκούμπρους, καλημέρες. Έχει γενέθλια η κόρη του ενός. Μετράς 365 ημέρες πατρότητας. Έρχεται και η γιώτη του πατέρα. Που γράψει κείμενο. Ριλίσια Παιανία, Πεντελικό, ευχαριστώ. Επίσης, πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να μην κάνει ένα αρνητικό σχόλιο για 48 ώρες, μια εβδομάδα. Πόσο διαφορετικά θα είχαμε τη μέρα μας.

κινηματογραφικές καλημέρες, να στείλουμε την αγάπη μας στην πόλη Λικούργου. Από σήμερα Πέμπτη βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο και η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πίκρες γιορτές. Αυτοαναφορικό λένε κριτική κινηματογράφου όσοι την είδαν εκεί στις Κάνες. Γράφουν ότι είναι η επιστροφή του παλιού καλού Πέδρο στις αίθουσες, άρτια, συγκινητική, με τροφή για σκέψη και κουβέντα. Στην υπόθεση η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νεύρικης κρίσης, αυτή σου. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ, προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Αλλά και ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του τη ζωή, έρχεται. Στα σινεμά από το Σινόμπο σήμερα. Απόψε αν μιλάμε για βράδυ.

τους αδελφούς το Οδέος που λέγαμε και πριν. Γεια σας στη Μυκονό, γεια σου Νικόλα, Κώστα Σοβός, τον Έζος, γεια σου Αγγελική μας, Ριλίσια και Μελίσια. Όμορφες καλημέρες από Βρυξέλλες. Καλημέρα, μπορεί να μην έχουμε ακούσει ένα κομμάτι ολόκληρο, αλλά ξέρουμε τι καιρό κάνει στην Παταγωνία.

Λοιπόν, αυτό για την ακροάτριά μας μας στέλνει καθημερινά για την αγωνία για τις Πανελλήνιες, όπως λέει, και χθες το παιδί της έγραψε 20 στα μαθηματικά. Πόση χαρά, μου λέει. Καλά, τι να λέμε τώρα, το απόλυτο. Δεν νομίζω να υπάρχει αγωνία. Το 20, το στρόγγυλο. Όλοι να πάνε τέλεια. Last dance. Πανερχόμαστε.

0: Best 92,6. Choose music.
1: This is your last chance.
2: The Last Chance Party.
3: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
2: Στα τεκ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
10: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
9: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Choose music.

0: Εδώ είμαστε παιδιά, μισό λεπτάκι, έρχεται αμέσως τώρα αυτό εδώ, εδώ. Πού το, γιατί δεν παίζει.
1: Doctor, I have a pain. I have a pain.
0: Αυτό.
1: All over my, all body. Over my body. And, oh doctor, I heard you were the best.
2: Be best.
1: Oh doctor, doctor, can you heal me? Do you think I can be cured? Doctor, doctor, can you heal me? I hear you're the best.
0: Αφητό. Για τους γιατρούλιτες. Μισό λεβρε μαράκι, βγήκαν οι βαθμοί, νομίζει πως έγραψε 20. Εντάξει, τα μαθηματικά παιδιά είναι... Μακάρι το παιδί να έχει γράψει 20, λέτε πολύ, αλλά το 20 το παίρνεις όταν το δεις, πόσα εικοσάρια έχουν γραφτεί και έχουν γίνει 18, 15. Εντάξει. Τι να πω. I got you, baby. I got you.

0: just the thing for that. Just the thing for that.
1: Please hold for a doctor.
2: Μα τι μπίπλε οι ερωτήσεις, για ποιο? Κοσάρι, κοσάρι. Υπομονή στην άνοδο του Κηφισού, κάπως καλύτερη κάθε.

Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Πολύχρονες. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Isn't this nice?

Ενώ ήταν το 1989 όταν γράφτηκε μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κίνας, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιανάνμεν 1989.

Έτσι για να μην μου κλαίτε και να μην μου βιάζεστε. Να μυρίζεστε τα κομμάτια, τα σωστά. Εγώ ευχαριστώ. Αυτός είναι ο υπέροχος Δημήτρης Little G. Yes. Dubai. Οκ, Μαρία λέει, we need a track ID. Να ηρεμήσουν οι γονείς με τις εξετάσεις. Μα σημαντικός, αν μπουν δύσκολα θέματα, μπορεί το 17 να είναι καλύτερο από το 19 σε εύκολα θέματα άλλης χρονιάς. Βεβαίως, όλα είναι σχετικά, τα λέγαμε τις προάλλες. Με τη Δημητρούλα που ήρθε 11.30, λέω, τι ώρα είναι αυτή. Μου λέει, χθες έφυγα 9 το βράδυ. Α, ήρθες πολύ νωρίς. Όλα είναι σχετικά, παιδιά. Γεια σου Γιάννα, ρε στον Τράχτεν. Χτύπησε η ακροατρία μας, λέει, ας το κάνω 19 για να είναι ευχαριστημένοι οι ακροατές. Ναι ρε σε, λέει, κάποιος είναι χαρούμενος και περήφανος για το παιδί του. Εκεί να το χαλάσουμε. Γι' αυτό κερνάω DSF. Έκανε χαμό χθες. Το like that, το ζητάτε, το ξαναζητάτε. Το νου στους δρόμους, παρασυρώμεθα.

για τη Σίση μας Color Hair στην Σπετσάρα. Τρελαίνετε. Γεια σου Τζοτζο Λεγκά. Μουσικάρες πάντα. Η Αγγελική μου λέει: Μαράκι με γραφείο, έχω ακουστικό στο ένα αυτή. Οι υπόλοιποι πλακώνονται εγώ. Με ένα ελαφρύ μηδίαμα και ελαφρύ λυκνίσμα. Με κοιτάνε και πιστεύουν ότι κάτι έχω πάθει. Έχω πάθει best. Ο Νίκος, καλημέρα το προηγούμενο κομμάτι. Αν έχεις την καλοσύνη, ποιο ήταν, σε ευχαριστώ να έχεις μια υπέροχη μέρα. Γεια σου, Νίκο μου. Out of time. Ο τίτλος του προηγούμενου. Και εγώ είχα πει στη μάνα μου ότι έγραψα τέλειες εξετάσεις το 94. Χαχαχα. Υπάρχει αυτό το ανέκδοτο που μου έρχεται στο μυαλό σου περίοδο εξετάσεων. Που του λέει: Αν δεν γράψεις 20, δεν θέλω να σε ξέρω. Και γυρνάει: Πώς τα πήγες, αγόρι μου. Συγγνώμη, κυρία μου, γνωριζόμαστε. Εντάξει, από τη ζωή βγαλμένο. Να εκμεταλλευτώ το χώρο για να ζητήσω από τους οδηγούς Scrooge να είναι πιο προσεκτικοί στους δρόμους, λέει εδώ το μήνυμα. Η παρανομία πάει σύννεφο συγκεκριμένα. Οκ, βιάζονται, λέει, τα παιδιά, αλλά ρε παιδιά, είναι επικίνδυνη, καλημέρα στα μπεστάκια. Γενικώς. Δεν ξέρω για εσάς τι σκέφτεστε, πώς το βλέπετε, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί όταν βλέπω αυτό το αν οδηγώ λάθος επικίνδυνα, επικοινωνήστε με το τάδε τηλέφωνο, εκτός αν είναι απάτη.

ανεβασκές μουσικές. Μα ζητάτε για να βγει η μέρα. Αυτό τα συνδυάζει. Και το ταξίδι στο χρόνο με το Greece 2000, φρεσκαρισμένο.

Τους δίνεις λέει στεγνά μαράκι, τέτοια είσαι. Έχουμε πολλούς ακροατές που δουλεύουν ως οδηγοί κάνοντας μεταφορές για νομές εδώ και εκεί.

για τα ψηλά τα βουνά της Καστοριάς. Αυστρία μεριά, ο Λέρτης, να περάσετε τέλεια. Πολλές υπηρετικές καλημέρες.

0: Πράγματι, λέτε, έχουμε ανάγκη να ανέβουμε. Δεν μπορώ ούτε μια φορολογική δήλωση, λέει το μήνυμα, να ολοκληρώσω. Κάνουν τα μάτια μου πουλάκια. Στη Σύση, Νέα Μάκρη, φιλιά. Θανάση, Οξφόρδη, καλημέρες. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με guest. Ποιος είναι, καλέ? Έτσι να βάλω τη γυαλιά. Έλα εδώ, έλα, ο πολιτισμός και η τέχνη.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Πώς από εδώ, τι σε φέρνει στα μέρη μας?
1: Είμαι σε αναζήτηση στρώματος.
0: Κλείστε τον κύριο, λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Μάλιστα, και λες δεν περνά από τον μπες από το μαράκι. Κάει εδώ ένα στάρ του Hollywood από μακριά. Και από κοντά. Ετοιμάζεις κάτι πολιτιστικό που να αφορά έτσι τον κόσμο μας, να τον ενδιαφέρει, να είναι κάτι χρήσιμο, χρηστική η επίσκεψή σου εδώ?
1: Κάνουμε διάφορα, να είναι, έτσι, όμορφα πραγματάκια, να είναι, ξέρεις, είναι, δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Αχα, διεθνή.
1: Ναι.
0: Πες λίγο το προηγούμενο που έκανες που μπορεί ο κόσμος λίγο να καταλάβει για ποιο πρόσωπο μιλούμε.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Το προηγούμενο που έκανες, καλέμα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Είσαι τρόλ.

0: 92,6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες.
6: Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Σάββατο, 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
0: Best 92,6.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Αυτό ακριβώς, Music is the answer. Σε οποιαδήποτε εκδοχή, υπέροχο μίξ από IT. Εδώ για τη δεύτερη ώρα, έχει υπογράψει ρήτους ο Άλξ, γι' αυτό δεν λέει τις δουλειές. Θα μας τα πει, σε κάτι διεθνής δουλεύει, σε κάτι θέρετρα της Πελοποννήσου κάνει γυρίσματα. Για τους φίλους μας την Πελοπόννησο, όλη η νομή εδώ. Music, music, music, music. Γεια σου Κρυσταλία μου, γεια σου Τασούλη στο Βόλο. Ευχαριστώ. Αστιπάλαια. Πάπιγκο. Γεια σου Βασίλη, ευχαριστώ. Music, music. Σπυράκο μου, στην Πάτμο, την αγάπη μου, Κατερινάκη. Ιωάννα στη Μύκονο. Καλύτερη αγιογράφος.

Τσακαλάδικο πέφτεις έρχομαι με το που τελειώνω σφαίρα. Είπαμε αύριο Παρασκευή έχει Αλέξανδρο Χριστόπουλο στο Deos Athens. Σάββατο το Nick Water μετά το Σκορπιό Περικαλό στο Gazarteru Stage, εκεί θα είναι opening act από τον ένα και μοναδικό One of Us. Μας αφορούν πάντα οι μουσικές του Βασίλη και χαιρόμαστε όταν παίρνει μέρος και σε πολύ δυνατά event. Εδώ Luminous

Υπέροχος Μανοβάς ανοίγει στο Νικότερ Σαββάτο στον Καζάρτη στο Ρουφ. Για Στεφανία μου στη Μαρίνα Ζέας, Μαθία. Ο Ed Jordan λέτε στη Μύκονο με το ιδιωτικό του jet. Διακοπές στη Μύκονο Michael Jordan. Θαλαμικός αξίας 100 εκατομμυρίων, εντάξει. Στιγμές χαλάρωση για το θρύλο του NBA. Ο Air Michael.

αυτό μπαίνει κατευθείαν στην κατηγορία, όπως λέμε συχνά, classics. The Underground. Στον αέρα του Best.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου ανυπομονούν για το Μουντιάλ ή Μουντιάλ, όπως το έλεγαν οι παλαιοί αθλητικοί συντάκτες. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει. Τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Superbet και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, προβλέψεις, super social. Μόνο στη Superbet ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξει υπεύθυνα.

επανερχόμαστε υπενθυμίζοντάς σας ότι είναι κοντά μας και το WhatsApp δεν μένει στα λόγια αλλά ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, αυτή τη νέα διαφήμιση που βλέπουμε εμπνευσμένη από το Spoken World Poetry, μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Η γενιά ζήτα στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: άνοιξη.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Boulevard για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Boulevard Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
12: Best 92,6. Choose music.

κάποιες μουσικές δεν έχουν ώρα. Γεια σου Πάνο, ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Best 92,6. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου.

Για το καλοκαιρινό μας πάρτι μας ρωτάτε, θα έρθει η στιγμή της ανακοίνωσης. Πλησιάζει μέσα στον Ιούνιο Party Best Summer. Classic πράγματα εκεί στο Boulevard που έχει τρελούς καλεσμένους, τα ακούτε στα σχετικά spot. Ισπανικές καλημέρες εκεί και αν γίνεται ο καλός χαμός με πριμαβέρα και τα λοιπά. Μένος Δία, σας αφιερώνω και τα ραντζί. Κάπως μπερδεύονται τα παλιά με τα καινούργια. Σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο και του throwback, αγαπημένο, υπεραγαπημένο γκιτάρα G. Σε ένα επίσης δυνατότατο remix.

Έχω σηκωθεί από το γραφείο και κοιτάζω έξω από το παράθυρο με Bluetooth στα αυτιά, έξω και πουθενά. Κάποιοι συνάδελφοι απορούν. Τι να τους πω και τι να καταλάβουν. Φέσου στην κιθάρα, γκιτάρα, G. Γκιτάρα, G, Gen Z. Για το WhatsApp αποδέχεται, όπως και η νέα γενιά, τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζήτω στο δικό της ρυθμό. Τη γενιά ζήτα, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Ακολούθως και το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και σλόγγαν και χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.

Εδώ διανύουμε αυτό το τελευταίο τεταρτάτσι που είναι πάντα το καλύτερο. Ο Γιάννης όμορφος έτσι υπογράφει. Φιλιά από Γούβα. Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Κάνω σεμινάριο από το σπίτι, άλλο μήνυμα. Έχω κλείσει τη φωνή στο λάπτοπ και ακούω best best. Γεια σου Παναγιώτη στην Νορβηγία.

κομμάτι που μου θυμίζει πάντα Πολ Τσόρας. Παυλάρα. Παυλάρα Τριφυλάρας. Γκιτάρα G. G-Club. Τα Σονόρα. Να είμαστε καλά παιδιά, να μπορούμε να είμαστε παρέα. Γεια σου Κηφισιά. Γεια σου Βάσο στο Φρεσκούλι. Η Μέρη μας στέλνει από το χωριό του Έρωτα, λέει, στο Βαρνάβα. Αγαπημένος Μπρούς ακούει και μου λέει πενιές. Αυτές είναι πενιές.

να σας πω ότι ο City μας είναι ήδη εδώ, πανέτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2. Ελπίζω να περάσετε τόσο όμορφο όσο και εγώ σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το κομμάτι προτελευταίο για τη σημερινή εκπομπή τα λέει όλα αναφορικά με το πώς κύλησε για μένα. Το νιώσα που λέμε feel it. Γκρουβαριστά και ανεβαστικά, γιατί οφείλουμε πολλά σε αυτούς που μας ανεβάζουν, μας γκρουβάρουν, μας βγάζουν από το μίζερο μέσω της θεραπείας της μουσικής.

Πρέπει να τελειώσει λέει, την εκπομπή με flash dance από βαθιά πιάτα. Είμαστε ευγνωμοσύνη σας, αποχαιρετώ και σήμερα.

Καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι αλλάζει όταν υπάρχει σύνδεση, αυτό που λέμε μαζί. Ρυθμός, αλληλεπίδραση, κοινή εμπειρία δηλαδή. Αυτό το στοιχείο φαίνεται, το Super Social είναι μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι. Οι Superbet, οι στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Superbet και Super Social μαζί. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πως ένα plus bet υπεύθυνα. Superbet μεγάλος χορηγός του Πάο Πάο Κλεβαδιακού. Φαντάζομαι θα σας μιλήσει ο City μας για το σπανούλι στον Άρη. Επανεκκίνηση Άρεος και Παοκάρα στο μπάσκετ. Χαμός, ασχολείται και ο κόσμος, ναι.

Μιλάγατε και νωρίτερα γιατί ανακυκλώνουμε ειδήσεις, γιατί παίζουν αυτές οι ειδήσεις, ας πούμε, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα. Η απάντηση είναι πάντα μία και είναι ίδια, γιατί υπάρχει ζήτηση. Εφόσον υπάρχει ζήτηση, δηλαδή θέλει ο κόσμος, διψάει, κλικάρει. Ασχολείται, θα υπάρχει και προσφορά. Πολλά πολλά φιλιά. Να το ζητάτε τον Πεστάκο. Κλείνω με κλασικά Λίζα Στάνσφιλντ, πειραγμένο People Hold On από Σταν Κόλεβ. Γεια σας και στην Ασμήν, την αγάπη μου. Αύριο, bye bye.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Εβάν Φουρνιέ 20 πόντι σε 32 λεπτά και Σάσα Βεζένκοφ 16 πόντι και 5 rebound ξεχώρισαν στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Ωστόσο, καταλυτική ήταν η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που σε 30 λεπτά συμμετοχής περίπου έγραψε double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο να αξίζει λίγο περισσότερο το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της βραδιάς, αφού ήταν και πρώτος στην αξιολόγηση.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: This is your last chance.
7: The Last Chance Party.
8: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσβου.
7: Στα deck, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
10: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι μου κάνετε? Αρχίζει η εκπομπή που όλοι περιμένετε. Την εκπομπή που λατρεύει το κοινό, αποθεώνει κριτική και επιβεβαιώνουν οι μετρήσεις. 4 Ιουνίου του 2026. Μια ανάσα πριν τα 35άρια, 36άρια. Σας έλεγα να βάλετε λίγο κρύο καβάντσα από το χειμώνα. Δεν με πιστεύατε, τώρα θα τα λουστούμε. Ευτυχώς σε κάποιες περιοχές θα βρέξει και κάπως θα χρυσωθεί το πικρό χάπι.

και διαβάζεις ας πούμε ότι κυκλοφορεί ανάμεσά μας το κουνούπι φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Κάνει λέει ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, δισκαμψία του αυχένα. Καλά, εμείς που δουλεύουν σε γραφείο, έτσι είναι και το χειμώνα. Μπορεί λέει να σου κάνει σύγχυση και από προσανατολισμό. Και αυτό το έχουν περισσότεροι. Οπότε να ανησυχήσετε, άμα έχετε σπασμούς, πέσετε σε κόμμα, καλά εκεί δεν μπορείτε να ανησυχήσετε. Παράλυση και μόνιμες νευρολογικές βλάβες από ένα κολοκούνουπο.

Λοιπόν, είναι 4 Ιουνίου, είπαμε να πούμε χρόνια πολλά στη Μάρθα. Η Μάρθα ήταν αδελφή του Λάζαρου που αναστήθηκε. Μάρθα. Η Μάρθα ήταν αδελφή του Λάζαρου που αναστήθηκε.

Είναι επίσης από ό,τι βλέπω διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καλά, ας μην το γενικεύουμε, τα έχουμε πει, εξαρτάται γιατί παιδιά μιλάμε. Είναι άλλο το παιδάκι που υποφέρει κάπου σε ένα θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Και είναι άλλο το παιδάκι που κάνει να υποφέρεις εσύ.

Σήμερα βέβαια είναι και επέτειος από τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen. Θυμίσω για όσους δεν τα έζησαν, ήταν Απρίλιος του 89 και έχει πεθάνει ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, το οποίο ήταν και φιλελεύθερο. Και βγήκαν οι φοιτητές στην πλατεία Tiananmen, που είναι και η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, είναι εντυπωσιακό όταν είσαι εκεί, για να τον τιμήσουν, αλλά άρχισαν μετά να πέφτουν τα συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας. Κάποιοι ξεκίνησαν απεργία πείνας, άλλοι έφτιαξαν ένα άγαλμα που θύμιζε το άγαλμα της ελευθερίας. Και τότε ήταν στην ηγεσία ο Τενγκ Σιαοπίνγκ, που δίνει εντολή στο στρατό, καθαρίστε την πλατεία. Τώρα επισήμως σκοτώθηκαν 300 οι φοιτητές, ο Ερυθρός Σταυρός σου λέει χιλιάδες, αλλά είναι και Κινέζοι, είναι πολύ πάνω τους μετρήσεις. Και πρόσωπο αυτής της εξέγερσης είναι ένας άνθρωπος του οποίου ούτε το όνομα γνωρίζουμε, ούτε το πρόσωπο είδαμε. Ο άνθρωπος που στάθηκε μπροστά στο τάγκ. Δεν ξέρουμε τι απέγινε, αν εκτελέστηκε, αν φυλακίστηκε, αν αυτοί που τον τραβάνε από το τάγκ ήταν απλοί πολίτες και τον διέσωσαν. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν, τι κρίμα.

Για φαντάσου όμως αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική, αν κατάφερε να διαφύγει σε καμιά Αμερική, θα έχει γίνει ζάμπλουτος, σούπερ ήρωας. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μπορείς να πας να σταθείς μπροστά σε μια σειρά από τάγκ?

Είναι παντού, είναι πάνω μας, είναι μέσα στο σπίτι μας. Ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι δεν έχει κάτι κινέζικο? Και τώρα σκάνε και αυτά τα φυριώδη αυτοκίνητα που έρχονται από εκεί τα καινούργια.

Να, κάποιος λέει πέρσι πήγα Κίνα, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα και όλα τα κινέζικα ηλεκτρικά. Ήσουν σε πόλη με 20 εκατομμύρια, κατοίκους και είχε ησυχία. Ναι, αλλά ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν οι κινέζικες πόλεις, τουλάχιστον το Πεκίνο, είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα σημείο, κινείσαι και νομίζεις ότι είσαι πάνω σε διάδρομο γυμναστικής. Γιατί τα περισσότερα γύρω γύρω σου φαίνονται ίδια και νομίζω ότι είσαι στο ίδιο σημείο. Αλλά εννοείται ότι πια μια επίσκεψη στην Κίνα είναι must, γιατί είναι το μέλλον. Είναι τρομερό πως από τη μια βλέπεις την αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας και από την άλλη τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό. Είναι τρομερό πως αυτά τα δύο συνδυάστηκαν.

Ναι, Σανγκάη είναι άλλο πράγμα. Στη Σανγκάη μπορεί να είσαι και όταν κοιτάς από το ποτάμι τον αστικό ορίζοντα. Λες πιο Μανχάταν, μωρέ, κολοχώρι είναι.

Ναι, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παιδιά για την Κίνα, αλλά τώρα who cares, okay. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ένα μήνυμα για εσάς που έχετε επιχείρηση, η οποία θα έχει και σταθερό, θα έχει και κινητά εταιρικά. Τώρα με το Magenta One Business μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο και να έχεις έκπτωση από 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα. Cosmotem.gr / Magenta One.

0: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
1: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
0: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
1: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
2: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου. Η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Boulevard για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Boulevard Beach Club. 6 Ιουνίου. Lily Palmer.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Best 92,6.
16: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Α, όχι, για τα χθεσινά του μπάσκετ δεν μπορώ. Δεν το μπορώ και τα έφυγε τώρα θα γίνουν και Θεσσαλονίκη. Είναι τρομερό έτσι ο τρόπος με τον οποίο δεν μπορούμε να χαρούμε κάτι καλό το οποίο μπορεί να υπάρχει. Να παρακολουθήσουμε ένα σπουδαίο αθλητικό θέαμα χωρίς τοξικότητα, χωρίς μίσος. Χωρίς να γεμίζουν μετά τα social με περιτώματα χολής και οργής και... Και αυτά που βλέπεις τώρα με τους δύο θα τα δούμε από την επόμενη σεζόν και Θεσσαλονίκη. Μας φάγατε από χθες, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, ο Σπανούλης. Εντάξει, δεν με χαλάει ρε εσύ, γιατί έχω φίλους αριανούς. Πώς λέει Λατινοπούλου, και εγώ έχω φίλους γκέι. Και εγώ έχω φίλους αριανούς, οι οποίοι... Okay, πότε να πήραν την τελευταία τους χαρά αυτοί οι άνθρωποι. Πότε, ας πούμε, έχουν στερηθεί τη χαρά, έχει στεγνώσει το λαρύγγι τους. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι όλο αυτό το λουτρό μίσος που θα πέσει.

Επίσης να πω κάτι απλώς διευκρινιστικό για λόγους αρχείου, επειδή πάρα πολλοί τώρα γράφουν για τον Άρη την πρόσληψη του Σπανούλη και ανατρέχουν στο παρελθόν προ 30 ετίας. Παιδιά, δεν έβλεπε όλη η Ελλάδα τον Άρη κάθε Πέμπτη. Δηλαδή κάποιες γενικεύσεις μπορεί να ενοχλούν και ορισμένους. Όλη η Ελλάδα ήταν στην τηλεόραση κάθε Πέμπτη για να δει τον Άρη. Δεν ήταν όλη η Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Κάποιοι ήμασταν και έξω.

Ναι ρε, έχω αποθυμένα και συμπλέγματα. Γιατί έχω βγει μέσα από οπαδικό σύνθημα. Το έχω ξαναπεί. Ο μπαμπάς μου ήταν Αριανός. Αυτό δεν φτάνει, ας πούμε. Να σκέφτεσαι τι έκανε η μαμά σου με έναν Αριανό. Πάλι.

Και μ' αρέσει να γράφετε κομπλεξικό. Υποθέτω κάποιοι από εσάς θα είστε και οπαδοί του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Και νομίζω παρακολουθείτε με θέρμη τους αγώνες τους. Η Παναθηναϊκή του Ολυμπιακού και το αντίστροφο.

να κλείσω το θέμα με ένα καλό μήνυμα. Είσαι κλασικός νεοέλλην ή μιχούλιγκαν, παντελώς άσχετος με τη σπυριάρα, όπως τα περισσότερα όρκ. Δείγμα του ότι οι σκόλικες σας φώναζαν offside στην κερκίδα. Αυτό λέει ένας φίλος και σταματάμε εδώ. Εσύ πάντως έχεις συστέρηση, φίλε, στο να, στην κατανόηση κειμένου και περιεχομένου και το τι ακούς και το τι είναι τρολιά και το τι είναι χιούμορ. Και εσύ είσαι κλασικός νεοέλληνκου τοπόνηρος που λες πράγματα ανωνύμως και το παίζεις έξυπνος. Λοιπόν, διαβάζω άλλο, ήθελα να πω ένα θέμα στην Athens Voice για το Human 3.0, όπου ένας γιατρός και ένας ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής θα ανέβουν στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών να εξηγήσουν για, για το update που χρειάζεται πιο σύγχρονος άνθρωπος. Θα είναι ο γιατρός Νίκος Θοδωράκης και ο ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς. Όλα αυτά θα γίνουν στις 6 Ιουνίου το Σάββατο. Άλλο είναι το point μου, λένε και οι δύο, ότι πια ο σύγχρονος άνθρωπος, τις πιέσεις που δέχεται, το πόσο χαλιά τρώει, το πώς καταστρέφει την υγεία του από τον τρόπο ζωής. Για τον Αν και τον Γκάλι, φίλε, το έχει πει και ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς, ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά αυτοί τώρα την μπάσκετ ξέρουν. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω. Μην με αποπροσανατολίζετε.

Θα γίνει λοιπόν αυτή η εκδήλωση. Και γενικώς διαβάζουμε παντού συμβουλές, τι αποκαλύπτει μία μελέτη, τι λέει η άλλη έρευνα για αυτό που πρέπει να τρως. Είναι πράγματα που όλοι τα ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Το πρόβλημα λοιπόν, σκέφτομαι, ότι δεν βρίσκεται στο ότι δεν ξέρεις τι να φας. Είναι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τον καταραμένο τρόπο ζωής. Δηλαδή είναι θέμα πληροφόρησης, είναι θέμα καθαρά ψυχισμού. Δηλαδή σου λένε μην πίνεις, μην τρως επεξεργασμένα τρόφιμα, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, τα ξέρεις. Αλλά συνεχίζεις να το κάνεις, για ποιο λόγο? Δεν μπορείς να απαλλαγείς από τη συνήθεια, από την έξι. Έχεις κάτι το αυτοκαταστροφικό.

Και επίσης, μια και λέμε για το φαγητό και τα ψυχολογικά, το έχω ξαναπεί παλιά, είχα κάνει πριν πολλά χρόνια στην ελευθερωτυπία μου ένα ρεπορτάζ για τις business της απεξάρτησης. Είχα πάει στο γυνήτιο σε έναν γιατρό που είχε ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης, απεξάρτησης από την ηρωίνη. Και μου έβγαλε και μου έδειξε κάτι Excel με κάτι συγκριτικές έρευνες. Πάρε ένα γκρουπ από παχύσαρκους και ένα γκρουπ από εξαρτημένους στην ηρωίνη. Οι παχύσαρκοι πρέπει να δυνατήσουν, οι εξαρτημένοι πρέπει να σταματήσουν τη χρήση. Οι εξαρτημένοι από την ηρωίνη έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

στρεσικό φαγητό λέγεται και συνήθως πέφτουν με τα μούτρα μου, γράφει κάποιος, όταν δεν είμαστε ψυχολογικά καλά. Μα ναι, ξέρω έναν άνθρωπο που έχει αρκετά κιλά, πάρα πολλά κιλά. Είναι και γνωστός και μου έχει πει ότι έχει παχύνει από φόβο.

Πάμε λοιπόν για το διάλειμμα, η ώρα πάει μία. Magenta One Business από την Κοσμοτέ. Για εσάς που έχετε επιχείρηση και μαζί με τις σταθερές γραμμές έχετε και εταιρικές κινητές συνδέσεις. Αν τα συνδυάσετε με το Magenta One Business, έχετε έκπτωση από 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και μοναδικές εκπτώσεις, υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Cosmote.gr / Magenta One.

Ποιο είναι το νόημα της ζωής χωρίς απολαύσεις, λέει κάποιος. Αυτά να τα πείτε στους φίλους μας που πιστεύουν ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας. Ολοκαταποίηση και περιορισμοί να πούμε. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Εβάν Φουρνιέ 20 πόντι σε 32 λεπτά και Σάσα Βεζένκοφ 16 πόντι και 5 rebound ξεχώρισαν στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Ωστόσο, καταλυτική ήταν η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που σε 30 λεπτά συμμετοχής περίπου έγραψε double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο να αξίζει λίγο περισσότερο το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της βραδιάς, αφού ήταν και πρώτος στην αξιολόγηση.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Που διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο yannakidis.com. Γράφτε για τα κιλά σας, εντάξει παιδιά, πετάξτε τα. Το καλό είναι πια ότι στις μέρες μας δεν υπάρχουν χοντροί, δεν μπορείς να πεις κάποιον χοντρό. Οπότε κάτι είναι και αυτό, είναι ένα μικρό βήμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει στις μέρες μας τίτλος κομικής σειράς όπως αυτή που βλέπαμε παλαιά, «Χοντρός και λιγνός». Σήμερα τη σειρά θα τη λέγανε, θα μου πεις αυτή είναι η μετάφραση στα ελληνικά, «Χοντρός λιγνός». Σήμερα θα τη λέγανε «Plus minus size», κάτι τέτοιο.

Με την ευκαιρία να σας πω, μια και λέγαμε πριν και για εξαρτήσεις, μπορείτε πάντα να διαβάσετε το συγκλονιστικό «Εξαρτάται» της Μαρίας Μαυρικάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, και αφηγείται την ιστορία ζωής και θανάτου του αδερφού της.

Τι άλλο έχουμε στα πολιτικά που έχουμε πάρα πολλούς free agent βουλευτές χωρίς φανέλα, χωρίς συμβόλαιο. Είναι στα draft που διαλέγουν ο Αλέξης και ο Νίκος. Χθες κυκλοφόρησε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι πάει ο Στέφανος ο Κασελάκης στο Πασόκ, το οποίο προσωπικά το βρήκα υπέροχο. Τον φαντάστηκα στο μπαλκόνι της Χαριλαίου Τρικούπη μαζί με τον Ανδρουλάκη, όπως τον είχε φέρει ο Σαλιαρέλη στον Τέταρη. Γιατί νομίζω πια ότι αυτή είναι και η μοναδική ελπίδα του Πασόκ που όλοι αγαπήσαμε, όλοι ψηφίσαμε. Πολλοί είμαστε, ακόμα και αν δεν το ψηφίσαμε. Να εξελιχθεί πια σε ένα κόμμα που θα διεγείρει συμβολισμούς, αναμνήσεις. Σε κάτι vintage που θα γίνει πάλι μόδα. Να αρχίσουν, ας πούμε, τα στελέχη του Πασόκ να ντύνονται όπως οι παλιοί Πασόκοι, όπως οι παλιοί υπουργοί του Πασόκ. Δηλαδή έναν υπουργό από την πρώτη κυβέρνηση της αλλαγής τον παίρνεις όπως είναι, τον κάνεις κέρινο ομοίωμα και τον βάζεις σε λαογραφικό μουσείο. Με τα ρούχα βέβαια της εποχής, τα γένια, τα μουστάκια, τα μαλλιά. Αυτό έχει μείνει δυστυχώς στο Πασόκ.

Μπορεί να πάρει, λένε, Θοδώρα Τσάκρη, πάλι πίσω. Η οποία είναι και αυτή ένα case study με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με το Στέφανο, τώρα κοιτάζει να γυρίσει στο Πασόκ. Έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια η Θοδώρα. Και εδώ που τα λέμε πια, το Θοδώρα Τσάκρη δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα.

Το 1977 λοιπόν, που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν στο κόμμα των νεοφιλελευθέρων ή νεοφιλελεύθερων τέλος πάντων. Είχε βγάλει κάτι τρικάκια, χαρτάκια που πετούσαν στους δρόμους τότε, τα οποία έλεγαν «Κριτικέ, ψήφισε κριτικά, ψήφισε κόμμα νεοφιλελεύθερων, ψήφισε Κώστα Μητσοτάκη». Και από κάτω έγραφε «Περισσότεροι από 30.000 διορίστηκαν χωρίς διαγωνισμό, όπως καταγγέλθηκε στη Βουλή, στον ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και λοιπούς οργανισμούς στα τρία τελευταία χρόνια. Οι κριτικοί είμαστε μέσα και έξω από την Κρήτη, το 12% των Ελλήνων. Η αναλογία μας στους διορισμούς έπρεπε να είναι περισσότερη από 3.600. Ξέρετε εσείς κανέναν κριτικό που να διορίστηκε?» Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πριν από 49 χρόνια.

Κάποιος γράφει, η γυναίκα μου είναι απελπισμένη, δεν υπάρχει κάτι να ψηφίσει. Να βρει κάτι, αλλιώς ευνοεί το πρώτο κόμμα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση κάτι που είπε η Μαρία Καριστιανού, ότι δεν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Δηλαδή ουσιαστικά ενίσχυσε αυτούς που κατήγγειλε.

και το έχουμε ξαναπεί, το βασικό κριτήριο, ένα μάλλον από τα κριτήρια, ένας από τους τρόπους που σε βοηθούν να επιλέξεις ποιο να ψηφίσεις. Βάζεις τον εαυτό σου στη θέση ενός τσομπάνι που είχε ένα κοπάδι πρόβατα και πρέπει να διαλέξει ποιος θα του τα βοσκήσει. Αυτόν που θα διάλεγες πήγαινε ψήφισε τον.

Μ' αρέσει που μερικοί θυμώνεται. Ένα γράφει: είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που δύο οικογένειες έχουν κάνει τσιφλή και αυτή τη χώρα. Αλλά αυτό θα μπορούσε κάποιος ξένος να το πει κι αλλιώς. Ότι είναι ένας, δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός λαός του πλανήτη, που εδώ και δεκαετίες συνδιαλέγεται, συναλλάσσεται με δύο οικογένειες. Προκειμένου να τακτοποιούνται τα ρουσφέτια τους κλπ.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Alles in allem.
13: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
0: Best 92,6.
1: We, the music.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο μέρος, με ανοιχτή και την παιδί τη χαρά. Μου γράφει Μέρη για το άγχος που έχει για το παιδί της, της Πανελλήνιας. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι κανονικό σκηνικό αυτό. Δηλαδή όταν έχει πανελλήνιες, οι μαμάδες που είναι κρεμασμένες στα κάγκελα. Καμιά φορά πηγαίνει και ο παππούς του παιδιού με βερμούδα, σαγιονάρα. Εντάξει, όσοι έχετε παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, προσπαθήστε να πείτε στον εαυτό σας ότι είτε αγχώνεστε είτε όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο στο αποτέλεσμα.

Αλλά υπάρχουν δουλειές και δουλειές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τηλεφώνησα χθες έναν ψυκτικό για σέρβις τα κλιματιστικά, αν και είχα κάνει και πέρσι. Πέρσι μου είχε πει δεν μπορώ, είχα φέρει έναν άλλον. Και λέω ας πάρω φέτος και αυτόν που μου συστήνει ο σπιτονικοκύρης, πάλι νέα προσπάθεια. Ψυκτικός και μου λέει επόμενο διαθέσιμο ραντεβού μέσα Νοεμβρίου.

Όχι ρε, τι να με αποφύγει η Θελέ, μου λέει έχω πάρα πάρα πολύ δουλειά, έχω και δύο μεγάλα έργα. Του λέω έχεις να μου συστήσεις κανέναν άλλον, μου λέει έχω έναν άλλο και αυτός πνίγεται. Φωτογράφος γάμων σου λέει, από τώρα κλείνει για το καλοκαίρι 2027.

Κάποιος μας λέει ότι έκανε καριέρα στο εξωτερικό χωρίς να του ζητήσει κανείς πτυχίο. Το έγραφε, λέει, στο βιογραφικό, αλλά δεν το έδειξε ποτέ. Καλά, νομίζω και εδώ, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, δεν στο ζητάνε.

Να, η Μαρία που είναι στις οικοδομές αρχιτέκτων. Δεν βρίσκω διαθέσιμο σιδερά να μου κάνει ένα μεταλλικό πατάρι διαθέσιμο. Ούτε από Οκτώβρη, μου λένε.

Άλλος μας λέει σε αυτό το Μουντιάλ η μπάλα θα φορτίζεται και θα διορθώνει το διαιτητή. Μα τι αηδία πια. Θα παρακολουθούν, λέει, τους παίκτες τα βιομετρικά τους, πώς τα λένε. Η μπάλα θα ενημερώνει το διαιτητή. Θα έχουν σκανάρει όλους τους ποδοσφαιριστές για να βγαίνει πιο εύκολα το offside. Τα ξέρεις, σε λίγο θα παίζει κανονικά, ας πούμε, το FIFA. Ή δεν θα ξέρεις αν βλέπεις FIFA, το παιχνίδι εννοεί, κανονικό ποδόσφαιρο. Ο Μανιάτης είπε, μου λέει κάποιος, ποιος Μανιάτης, πως θα τριπλασιαστούν λόγω κλιματικής αλλαγής τα κλιματιστικά μέσα σε μια τριετία. Και ότι ο ψυκτικός θα είναι το νούμερο ένα επάγγελμα. Επίσης κάποιοι απορούν, φίλε, σε τι έκανες καριέρα χωρίς πτυχίο, αν μπορείς να μας πεις.

Κάποιος ρωτάει, ορίστε αυτές είναι ερωτήσεις. Γιατί υπάρχει γλυκό που λέγεται εργολάβος? Ναι, και μπαμπάς υπάρχει.

Εργολάβος έχει μια λίγο, όχι περίεργη γεύση, ξηρή γεύση. Είναι τρομερό πως μπορείς να ανακαλέσεις μια γεύση, μια μυρωδιά, αλλά δεν μπορείς να την περιγράψεις. Να, σήμερα μου βάλει μέρη στη μύτη ένα κουτάκι Νιβέα και μύρισα τη μάνα μου, ας πούμε. Τρομερό πως θυμάσαι μυρωδιές. Δούλεψε ο φίλος χωρίς πτυχίο.

Χθες στη βιολογία, λέει κάποιος, σε κάποια πανολεθρία κατηγόρησαν το Σύλλογο Βιολόγων πριν βγάλουν τα θέματα ότι είναι πολύ εύκολα αυτά που βάζουν και το πήγαν στην άλλη άκρη. Τι λέει ρε παιδί μου.

Χωρίς πτυχίο μου 16 χρόνια στην αναφέρει μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία. Και μαθηματικοί με παρακαλούσαν, αλλιώς το λέει, να τους προωθήσω το βιογραφικό. Μπράβο. Άλλωστε λέει ότι πάμε για το πιο μάπα μουντιάλ όλων των εποχών, το οποίο δεν θα δούμε και πολλά μάτσι λόγω της ώρας. Ευτυχώς ο τελικός πάντως είναι 10 ώρα Ελλάδος.

Λοιπόν, ρώτησα το ChatGPT για ποιο λόγο λέγεται εργολάβος στο γλυκό. Και λέει ότι η πιο αποδεκτή εκδοχή δεν έχει καμία σχέση με οικοδομές και αντιπαροχές. Το γλυκό υπήρχε ήδη από το 19ο αιώνα. Στην παλιά λοιπόν αθηναϊκή αργό, η λέξη εργολάβος σήμαινε τον επίμονο εραστή, τον κορτάκια, που περνούσε συνεχώς κάτω από το σπίτι μιας κοπέλας. Η εργολαβία ήταν το φλερτ, η ερωτική πολιορκία. Επίσης λέει αυτό το γλυκό το έδιναν συχνά στα κεράσματα των αραβώνων ή των ερωτικών επισκέψεων και έτσι πήρε το όνομα του εργολάβου εραστή.

Εγώ πάντως, επειδή ρώτησα το ChatGPT και του έβαλα να σκεφτεί πολύ και βαθιά για το τι βλέπει τελικό Μουντιάλ και ποιον θεωρεί φαβορί, δηλαδή να δει όλα τα στοιχεία, τις πιθανές διασταυρώσεις, έκανε κανένα λεπτό να μου απαντήσει. Μου βγάλε τελικό Ισπανία-Βραζιλία με προβάδισμα Ισπανία.

Λοιπόν, πάει και αυτή η εκπομπή. Εντάξει, δεν πληρώσατε κιόλας, οπότε. Ακολουθεί η Ανούλα μας, Αν Αναστασίου. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν, με το καλό. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 92,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
0: Best 92,6.
12: Choose music.

και βαχ. Η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας είναι η Πέμπτη, η πιο ραδιοφωνική μέρα σίγουρα. Best στον Best 92,6. Μέχρι τις 4, όπως κάθε μεσημέρι, θα είμαστε παρέα. Εσείς ήδη εδώ έχετε πιάσει τη σούλα από νωρίς και συνεχίζετε μαζί μας. live24.gr, best96.gr. Αν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες εδώ.

Ένας ύμνος για τον Best. Scrambler και Free. Από αυτά που ακούς στο αυτοκίνητο ή κάπου έξω να παίζει σε κάποιο κατάστημα και ξέρεις ότι είναι συντονισμένη και εκείνη στον Best. Έπαιζε ένα κομμάτι το οποίο το τιμήσαμε ιδιαίτερα στην εποχή του lockdown, καθώς αυτό μας έλειπε περισσότερο από όλα, η ελευθερία.

Dino Lenny και το I'm Coming Home. Έρχεται όχι στο σπίτι αλλά στις αίθουσες χάρη στο Σινόμπο. Από σήμερα η νέα ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές. Όσοι την έχουν δει στις Κάνες γράφουν πως αυτή είναι η επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στις αίθουσες. Και το θέλουμε πολύ αυτό. Άρτια, συγκινητική, δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Υπόθεση. Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, φίλοι μας. Το πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και στη δική του ζωή. Η συνέχεια στα σινεμά από το Σινόμπο, όπως σήμερα, για την πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια.

0: Choose music.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: The Last Chance Party.
6: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser.

0: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
1: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
0: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
1: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
2: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens. Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
7: Best 92,6.
8: We the music.

Υπάρχουν λοιπόν τα κομμάτια ταυτότητα του Best, αυτά που χωρίς να βλέπεις το ραδιοφωνικό σταθμό καταλαβαίνεις ότι ακούς Best, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία χαρακτηρίζουν εκπομπές. Οι Πέμπτες είναι γι' αυτό το λόγο οι αγαπημένες μας. Ξεφεύγει από το αγαπημένο, πάει στο λατρεμένο, Dust Pop και You.

παίρνοντας βαθιά ανάσα, γιατί είναι μία λέξη όλο αυτό και χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια να κάνεις το πιο απλό, να είσαι αυτός σου. We can only be who we are. Ήταν Crazy P. Και πολύ ενδιαφέρον ο διαγωνισμός και το live στο Gazarte το Σάββατο. Η Tonic Walter, ένα ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από την Νότια Γερμανία. Intro DJ set από τον One of Us. Και μια διπλή πρόσκληση στο Live 24 γράφοντας Gazarte, οπωσδήποτε το email σας. Φυσικά όνομα επώνυμο

Tonic Walter λοιπόν, το Σάββατο 6 Ιουνίου στον Καζάρτε με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως έχουν καθιερωθεί ως ένα καθηλωτικό live act. Αυτό πρόκειται να δείτε εσείς που διεκδίκετε μια διπλή πρόσκληση γράφοντας το live 24 Καζάρτε, όνομα επώνυμο και το email σας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Εβάν Φουρνιέ 20 πόντι σε 32 λεπτά και Σάσα Βεζένκοφ 16 πόντι και 5 rebound ξεχώρισαν στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Ωστόσο, καταλυτική ήταν η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που σε 30 λεπτά συμμετοχής περίπου έγραψε double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο να αξίζει λίγο περισσότερο το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της βραδιάς, αφού ήταν και πρώτος στην αξιολόγηση.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυριακή 31 Αυγούστου, τα Eden Sunday στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

Πέμπτες λοιπόν που θυμόμαστε. Εσείς που θυμάστε, εσείς που ζητάτε. Φελίνη Φελίνη, come to the fore για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Μπέσου 92,6. Και όταν μια σχέση προσπαθεί να κρατηθεί από απόσταση, γράφονται και τέτοια τραγούδια. Αυτό είναι και το θέμα του Costa Love.

Υπάρχουν λοιπόν τα τραγούδια για να γεφυρώσουν τις αποστάσεις, αλλά και πάλι ότι δεν γεφυρώνεται. Αρκεί ένα απλό miss you.

Ήταν από αυτά που μας πήρε καιρό για να τα χορτάσουμε. Jay Axel, Don't Go. Και το επόμενο είναι και από τις περιπτώσεις εκείνες που πολλοί δεν πίστευαν ότι είναι ελληνική παραγωγή. Με Καμάρι λοιπόν, και μέχρι το break, ο Τζιπάλ και το GNC.

0: Best 92,6. My best weekends.
1: Good morning. This is your wake-up call.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
0: Best 92,6. choose music.

Blondes και Climbers, back to back, κυριολεκτικά. Η Κατερίνα είναι η νικητρία για το live των Tonic Water με intro DJ set από τον One of Us το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Καζάρτε. Απλά θα τσεκάρεις μέσα στις επόμενες ώρες και μέρα το email σου για να σου έρθει πρόσκληση διπλή. Και καλά να περάσεις.

Human Feelings για εσάς το τσαγκαράδικο της Πεύκης με τα ωραία σας δώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους υπόλοιπους που ήσασταν παρέα και σήμερα. Ο Δημήτρης είναι ήδη εδώ και συνεχίζεται μαζί του μέχρι τις 6 από την Αναστασίου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: 92,6. This is your last chance. The Last Chance Party.
1: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
0: Στα τεκ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
0: Best 92,6.
12: 上からも感じられる

ακόμα. Μεσημέρι παρέα, μεσημέρι 5ης 4ης Ιουνίου. Σας θέλουμε όλους εδώ μαζί μας. Ενώ για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Choose, they croon, the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up in dances.
1: Αυτό το Σάββατο, Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Tonic Walker έρχονται στον Καζάρτε. Tonic Walter, το δίδυμο από την Νότια Γερμανία, το σχημάτισαν δύο κολλητοί φίλοι, συνδυάζοντας Melodic House, Deep House και Techno.
0: Trying for something that's already found us.
1: Με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως έχουν καθιερωθεί ως ένα καθηλωτικό live act.
0: Thank you, O Lord, for the...
1: πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Thank you, O Lord, for the white blind light.
1: Το ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε πέρυσι με τον τίτλο It All Comes Together.
0: I had a splitting headache.
1: Και αυτό το Σάββατο θα έχουμε την χαρά να τους απολαύσουμε

στο Gazarte. Ένα live που δεν πρέπει να χάσετε. Πόσο μάλλον όταν ο One of Us, ο αγαπημένος μας Βασίλης Τσαυδαρίδης, θα ανοίξει το live τον Tonic Walter. Και αυτός κυκλοφόρησε το άλμπουμ του πριν από λίγες εβδομάδες με τον τίτλο Μίγμα, το ντεμπούτο άλμπουμ του επίσης, από το οποίο εμείς ακούμε τώρα το Luminous. Όλα αυτά το Σάββατο 6 Ιουνίου και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας μία διπλή πρόσκληση. Μία διπλή πρόσκληση που μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω του Facebook με ένα απλό μήνυμα, γράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και το email σας, μιας και ο τυχερός ή η τυχερή θα λάβει τα δύο εισιτήρια, την διπλή πρόσκληση ηλεκτρονικά μέσω email. Ενώ ταυτόχρονα θα ειδοποιηθεί με απαντητικό μήνυμα ότι κέρδισε. Για αυτό το Σάββατο, για τον Gazarte, για το live των Tonic Walter και One of Us.

Luminous από τον One of Us. Ένα τραγούδι που σίγουρα θα ακούσουμε live αυτό το Σάββατο στο Καζάρτε, όπως και τα περισσότερα από το μείγμα, το νέο του άλμπουμ. Εμείς θα περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: introduce myself.
1: Best 92,6.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Best.
18: Now I can take my time.
17: 92,6.
18: Now I can enjoy every moment of it.

Κάποια τραγούδια όπως αυτό εδώ ο Μάρτιν Γκόρ τα κρατάει για πάρτι του και τα ερμηνεύει ο ίδιος στα live. Somebody.

Ο Στάρμαν είναι το εξωγήινο που προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη γη για να σώσει την ανθρωπότητα. Ο Ζίγκι Στάρνταστ, από την άλλη, είναι απλώς ο ενδιάμεσος. Ο γήινος ενδιάμεσος, ο DJ που μεταφέρει το μήνυμά του μέσω του ραδιοφώνου στους νέους. ...1972... David Bowie, Starman.

Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς. Γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Γι' αυτόν τον λόγο η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων. Στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την άλλη Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μη χάσετε έτσι την ευκαιρία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες, Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Την άλλη Παρασκευή, 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7. Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Εβάν Φουρνιέ 20 πόντι σε 32 λεπτά και Σάσα Βεζένκοφ 16 πόντι και 5 rebound ξεχώρισαν στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Ωστόσο, καταλυτική ήταν η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που σε 30 λεπτά συμμετοχής περίπου έγραψε double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο να αξίζει λίγο περισσότερο το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της βραδιάς, αφού ήταν και πρώτος στην αξιολόγηση.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: This is your chance.
6: The Last Chance Party.
1: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Αυτή είναι η Bluebirds, Refuse to Fly, και το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που άργησε πάρα πολλά χρόνια, αλλά που επιτέλους έρχεται. Pyramids. Bluebirds, Refuse to Fly, εδώ στον Best. 11 περίπου λεπτά μετά τις 5.

Εδώ θα είμαστε ως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Όταν μια γυναίκα βρίσκεται στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς το μαιευτήριο για να γεννήσει και μας ακούει, δεν γίνεται να μην αφιερώσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας και να ευχηθούμε τα πάντα, όλα τα καλύτερα για αυτά που έρχονται.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Roig Shop, Bolivar Beach Club.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Best 92,6.
14: I got the box full of poppin'.
15: Choose music.

Το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας επιστρέφει αύριο και μεθαύριο στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο. Ενώ εκεί την μουσική αναλαμβάνουμε εμείς και συγκεκριμένα αύριο Παρασκευή ο Βασίλης Μπρουσιανός, ο Μπρούς μας, και μεθαύριο Σάββατο η Εύη Σιδηροπούλου. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ. Χαλαρή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ, μουσική από τον Best, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και κάπως έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι.

Hopes, η Pink Floyd. Εδώ στον Best, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα, λίγο πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6. This is your chance. The Last Chance Party.
1: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίππου.
0: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Best 92,6. We the music.

από τα πολύ ωραία του Kenneth Baker για την εκκίνηση για σήμερα Πέμπτη, για την επίστευτη κίνηση και έξω να μην τα πούμε. Πλέον δυστυχώς μας έχει γίνει συνήθεια. Ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6 στον Best στους 92,6. Καλησπέρες. Παρέα μέχρι τις 8 και σήμερα και με πιο παλιά πολύ αγαπημένα. Και στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Πέρασαν 23 χρόνια από τότε που οι Replik διασκευάζουν αυτό εδώ το κομμάτι των Tok Tok, Such a Shame. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο remix από Swayzak. Μπέστε να δω εξτελέτσι το site μας. Best Radio Neo 26 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Οξφόρντ, Τριπολέρο, Γάλλιο, Αργύρου, Πολυνέα, Σμύρνη, Κέρκυρα, το Αμβούργο. Πρώτες καλησπέρες από όλα αυτά τα μέρη. Μας ανακαλύπτετε και στο Instagram ως Best Radio Neo 26. Μιλώντας για ωραίες διασκευές, άλλη μια αγαπημένη.

0: 92,6.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
11: Alles in allem.
12: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
17: Best 92,6.
18: We the music.

Το 90s και όχι μόνο, το 85 σχηματίστηκαν οι Crowded House και σαν σήμερα το 96 θα ανακοινώσουν οι αδερφοί Νίλ και ο Τιν Φιν ότι διαλύονται, ότι είχαν φτάσει σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο. Θα δώσουν και συναυλία έξω από την όπερα του Σίδνη μπροστά σε 150.000 άτομα, αποχαιρετιστήρια η συναυλία. Αλλά δεν θα είναι το οριστικό τέλος, 10 χρόνια μετά, με τον τραγικό θάνατο του drummer. Θα οδηγηθούν στην απόβαση να αναβιώσουν το όνομα των Crowded House. Ενεργεί μέχρι και σήμερα. Χαιρετίσματα και στο καφεκοπτέο μας στην Κατοχαΐα, τα φιλιά μας στην Καστοριά, τα βραχνέικα στονισμένα Νέα Φιλαδέλφια, κόσμος μοτιλιαρισμένος στην Αττική Οδό από αεροδρόμιο προς Γέρακα. Και ένα άλλο πολύ αγαπημένο για τη συνέχεια.

Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Ιουνίου του 1983, θα βρεθεί στην πρώτη θέση το Every Breath You Take στα τσάρτ της εποχής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα τσάρτ με τα καλύτερα κομμάτια. Θα παραμείνει και για 4 εβδομάδες, θα είναι το 5ο και τελευταίο νούμερο ένα single των Police μέσα από το άλμπουμ τους Synchronicity. Και κομμάτι της χρονιάς, αλλά και θα πάρουν και βραβείο Grammy το 84 για την καλύτερη pop ερμηνεία. Σε άλλα νέα, αύριο Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου έχουμε και Athens Cocktail Festival, έχουμε και διπλές προσκλήσεις και σε λίγο θα μάθετε περισσότερα.

σε νέα urban τοποθεσία. Επιστρέφει το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας αύριο 5 και μεθαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στην καρδιά της πόλης στο Ζάπιο. Είσοδος από το τηλεφόρο Αμαλίας. Περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands θα βρίσκονται εκεί και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πάνω από 40 κοκτέιλ σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο. Ενώ αν περάσετε βόλτα από το κεντρικό κίτρινο μπαρ του Sweps θα δοκιμάσετε ξεχωριστά κοκτέιλ σε highball και aperitivo εκδοχές με την υπογραφή του Global Brand Ambassador Βασίλη Κυρίτση. Ο Best θα βρίσκεται εκεί αύριο. Ο Βασίλης Μπρουσιανός διαλέγει τις μουσικές. Ενώ Σάββατο απόγευμα από τις 7 θα τα πούμε από κοντά στο πιο ζωντανό πεζόδρομο της πόλης. Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth, εκπλήξεις. Μπορείτε να έρθετε και με μετρό, 2 λεπτά περπάτημα από το μετρό Συντάγματος. Εισιτήρια στο more.com στην είσοδο του φεστιβάλ. Είσοδος με μάρκες για 2 κοκτέιλ στα 18 ευρώ και 2 διπλές προσκλήσεις δωράκι. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για όποια από τις 2 μέρες θέλετε. Και ένα κοκτέιλ, ένα άτομο στην πρόσκληση. Απλά ονοματεπώνυμο θέλουμε σε μήνυμα στην επίσημη σελίδα του Best στο Facebook, Best Radio 1, 2, 6.

και στην άρρωστη που συγκρούεται ένα αεροπλάνο. Στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου. Ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Θα σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος

0: 92,6.
1: Κυριακή 31 Αυγούστου, τα Eden Sunday στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, funky και soul vinilia, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
14: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
13: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασία, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση τη υγρασία του δέρματο, αφήνοντά το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικέ αποχρώσει για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή τη ημέρα. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία τη φαρμακοβιομηχανία Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.

Αν ξεχωρίσαμε ένα από τα κομμάτια του Χωσέ Παντίγια ως το πιο αγαπημένο μας, θα ήταν σίγουρα αυτό. Με βόλτα πίσω στα 90's, 1998 ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα στον Best. Απόγευμα Πέμπτης, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Ελάχιστη σχέση έχουν στην πραγματικότητα οι στίχοι και ο τίτλος LSD for a Lost Summer με το καλοκαίρι. Πίσω στα 90s και αυτό 1994. Θα επιστρέψουμε στο σήμερα. Έχουμε ολοκένουργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Ανάμεσά τους ένα επικό franchise στη μεγάλη οθόνη κυρίαρχη του σύμπαντος, η Φάρμα των Ζώων, ταινία με την ιστορία του George Orwell, διασκευασμένη για παιδιά, επανέκδοση για το thriller Θέσεις του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, αν είστε φαν του είδους, η πολυαναμενόμενη ταινία Πικρές Γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ από σήμερα και αυτές τις σκοτεινές αίθουσες, αλλά και οι Μικρές Ανάσες ελληνικό, ταινία της αγαπημένης Αμέρισσας Μπάστα, και αυτή από σήμερα έρχεται στους κινηματογράφους.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
5: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: This is your last chance.
10: The Last Chance Party.
11: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
10: Στα τεκ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Το πρώτο single από το 8ο άλμπουμ των Cure, 1989, το Disintegration. Θα γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Robert Smith. Το κομμάτι των Cure που έφτασε στη μεγαλύτερη, στην υψηλότερη μάλλον θέση στα βρετανικά chart, άγγιξε το νούμερο 5. Οι Cure θα κάνουν στάση στην Αθήνα 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ, μαζί τους και οι Nothing But Thieves και ο Matt Berninger. Ενώ 27 Ιουνίου έχουμε ραντεβού με αυτούς.

Σάββατο στο Gazart έχουμε και ένα live που δεν πρέπει να χάσετε. Η Tonic Walter, ένα ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη Νότια Γερμανία, θα κάνουν στάση στην Αθήνα, στο Gazart. Η κολλητή Maximilian Estman και Mark Levkov. Melodic House, Techno Deep House μέσα από αναλογικά synthesizer, αλλά και την ενέργεια μιας live μπάντας. Ξεχωριστός ο ήχος τους, κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική και το live performance. Πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Με το debut, το άλμπουμ τους, It All Comes Together, να έχει κυκλοφορήσει πέρσι μέσα στο 2025. Παρέα τους, special guest και ο One of Us, ο αγαπημένος. Και μία διπλή πρόσκληση δώρο για να τους απολαύσετε αυτό το Σάββατο στον Gazart. Θέλουμε ονοματεπώνυμο αλλά και το email σας. Μας στέλνετε μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 926 Athens. Ο νικητής, νικήτρια, θα λάβουν και απαντητικό μήνυμα από εμάς.

Είναι το κομμάτι που τους χάρισε παγκόσμια αναγνώριση. Βρέθηκε στο πρώτο τους άλμπουμ, Pablo Honey, το 93. Ωστόσο, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το BBC Radio 1 το απαγόρευσε, καθώς το τραγούδι θεωρήθηκε υπερβολικά καταθλιπτικό. Τελικά θα γίνει τεράστια επιτυχία ένα χρόνο αργότερα, 1993, επειδή θα παίξει σε heavy rotation στα αμερικάνικα κολεγιακά ραδιόφωνα.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο Παρασκευή τα λέμε και πάλι. Για χαρά.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
5: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
7: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
6: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις

0: υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

Πολλές καλησπέρες. Βράδυ Πέμπτης, Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Με το Σαββατοκύριακο να πλησιάζει σιγά σιγά, ενώ ήδη ερχόμαστε, όπως έχουμε ξαναπεί, από ένα τριήμερο. Ήταν μια εβδομάδα με δύσκολη προσαρμογή. Σαν να μην καταλάβαμε ακριβώς πόσο κράτησε.

Μαζί θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε και απόψε, καλή ακρόαση.

Ενώ υπάρχει μια αδυναμία στο Φρενταγκέν, αυτό νομίζω έχει γίνει ηλίου φαϊνότερον. Με ένα από τα πιο αγαπημένα δείγματα από το Loving Arms, αυτό είναι το Billy. Και ένα βίντεο ύμνο στη φιλία. Μπορεί λοιπόν το καλοκαίρι να είναι εδώ για τα καλά, μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να μην προβλέπονται πολλές αποδράσεις. Ωστόσο και μέσα στην πόλη θα έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε. Καθώς το Αγκοστούρα Tiki Week επιστρέφει στην Αθήνα από σήμερα 5η 4 Ιουνίου μέχρι και την 5η 18 Ιουνίου. 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές σερβίρουν τα καλύτερα Αγκοστούρα Tiki Cocktails στο συλλεκτικό Limited Edition Αγκοστούρα ποτήρι, το οποίο μπορείς να κρατήσεις δικό σου γιατί στο κάνει δώρο η Αγκοστούρα. Μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων τα βρίσκεται στο κοντινότερο σας μπαρ. Μπαίνετε και στον kosturatikiweek.com για να δείτε πού θα πιείτε τα καλύτερα. Μάθον τα βρίσκεται στο κοντινότερο σας μπαρ. Μπαίνετε και στον kosturatikiweek.com για να δείτε πού θα πιείτε τα καλύτερα.

Ένα τη χρονιά λοιπόν, σε 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης. Οι τίκοι νύχτες που μας βάζουν σε καλοκαιρινό mood είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες 15 μέρες απολαμβάνετε τα καλύτερα αγκοστούρα τίκοι κοκτέιλ στο ζείτε εξωτικά με την παρέα σας και κρατάτε δικό σας και το συλλεκτικό ποτήρι. Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα να βγείτε για ποτό και να γυρίσετε σπίτι με το απόλυτο summer souvenir.

Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε οι Νταπίστολς, τιμούνε τη χώρα μας συχνά πυκνά. Έχουμε ξαναπεί για αυτούς, έχουμε ξαναπεί για την εμπειρία του Sir Barry Ashworth. Και ναι, αν ξέρει κάποιος από πάρτι, είναι αυτός. Φαίνονται τα χρόνια στην Ίμπιζα. Όπως φαίνεται και τα χρόνια στην underground σκηνή του Λονδίνου. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour. Και από την Αγγλία σε ένα από τα μεγαλύτερα hits της Eurodisco, θα μπορούσαμε να πούμε. Πολλά χρόνια πίσω, σας και εγκόγαμφα.

This is where I heal my hurt. For tonight, God is a DJ.

0: Choose music.
1: Choose best.
2: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: 92,6. Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Best 92,6.
7: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.

στα 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Στο μικρόφωνο και τη μουσική Βασιλική Πανουριά μέχρι τις 9. Άλλο ένα κλασικό στον αέρα. Μέρα throwback, Πέμπτη άλλωστε. Dream of You μας έχει αρέσει πολύ και το remix του Χρήστου Φουρκή σε αυτό. Να στείλουμε και τα χαιρετισματά μας εκεί στο λόγο της Αχαΐας. Καλησπέρα να πούμε Αργυρούπολη, καλησπέρα στα παιδιά και στο Βόλιο, στις Πυλοτεχνίες. Τους ευχαριστούμε πολύ για τα καλά τους λόγια. Καλησπέρα Τίνο, Εγάλεο, Νέα Σμύρνη. Και λίγες ακόμη σε Βόλο, Θεσσαλονίκη.

Μάθαμε επίσης σήμερα ότι έφυγε από τη ζωή η Μαζιάν Σατραπή, η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνηδα, γνωστή για το graphic novel Persepolis. Η Μαζιάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρίπα, σύζυγου της και έρωτα της ζωής της, αναφέρει η οικογένεια. Όπως είπαμε, η Μαζιάν Σατραπή είναι γνωστή για τη δημόσια κριτική της απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Και στο Περσέπολης κατέγραψε τις εμπειρίες της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας στην Τεχεράνη μετά το 1979 και τις αλλαγές που επέφερε. Ενώ αργότερα πραγματεύεται και την πορεία της στην Ευρώπη, όπου κερδίθηκε μετά από απόφαση των γονιών της να τη στείλει στο εξωτερικό, σηματοδοτώντας την αρχή μια ζωής μακριά από την πατρίδα της. Το Περσέπολης που έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη αξίζει να το δείτε. Και θα πούμε και άλλα κινηματογραφικά νέα στην πορεία.

Συναυλιακά να πούμε ότι έχουμε τους Roy Xop για DJ set αύριο. Ενώ στις 6 του μήνα η Tonic Walter με special guest των One of Us.

Λίγες καλησπέρες ακόμη, Παιανία, Οροπό, Μέγαρα. Σε εσάς που οδηγείτε στην παραλιακή με Best, σε εσάς γενικά που μας ακούτε από το δρόμο ή τη δουλειά σας. Στα κινηματογραφικά δρόμενα αυτής της εβδομάδας έχουμε δύο ελληνικές παραγωγές που ξεχωρίζουν. Μιλάμε για το Μικρές Ανάσες, ή αλλιώς Life in a Beat, όπως ήταν ο αρχικός φεστιβαλικός τίτλος. Με 5 υποψηφιότητες για βραβεία Ήρης. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας, Μπάστα. Και η δεύτερη είναι μια τριλογία, το Ελλάδα 3,0. Τρεις ταινίες που ασχολούνται με το δικό της τρόπο, καθεμία με τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας διαχρονικά. Και θα προβληθούν μαζί. Έχουμε λοιπόν τα 100 χρόνια μπροστά, στη σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή, με τους Αντώνη Τσιωτσιόπουλο, Κώστα Φιτήλη και Στάθη Σταμουλακάτο. Το Planet Balcony της Ιωάννας Κρυωνά, με τους Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρτσόγλου, Γκάρι Σάλομον, Στέλιο Δημόπουλο, Στράτο Μαρούδα και Έλενα Τσιγκανόκ. Και τέλος το Χους Ή και Εσχού να πελεύσει, του Δημήτρη Παπαθανάση, με τους Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνο Τοκάκη. Και φυσικά με διακρίσεις που έχουν πάρει όλες τους. Και βέβαια μην ξεχνάμε τις πικρές γιορτές του Πέτρου Αλμοδόβαρ.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί αύριο πάλι στις 8. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6. This is your
1: chance. The Last Chance Party. Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
2: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα. You are the
0: frequency. Best 92,6. We the music.

Πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα με τις πρώτες φορές των δυνατών air condition. Είναι πάρα πολύ εύκολο να την πατήσετε. Κυκλοφορεί και μια ίωση. Αυτή είναι η τέταρτη νύχτα του Ιουνίου. Καλησπέρα, μπέστε να 2,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@papaki.gr. Έτοιμη για throwback. Θα πάμε πίσω στις 4 Ιουνίου του 1983. Οι πολλοί ξεκινάνε μια πορεία στο νούμερο 1 της Αγγλίας για ένα μήνα με ένα από τα καλύτερα τους τραγούδια και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους μέσα από τον δίσκο τους Synchronicity.

0: το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς και η καλύτερη pop performance στα Grammy Awards για το Every Breath You Take σαν σήμερα πριν από 43 χρόνια.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club 6 Ιουνίου Lily Palmer.
1: Best 92,6.
5: Don't catch me, I'm falling.
6: Lost in the struggle, find a way out. With too many fathers and kids on the run, we'll dance through the shadows, we'll wait for the sun.

Βασισμένο στην μελωδία του The House of the Rising Sun, κυκλοφορεί από την Nervous. Καλησπέρα και πάλι, μπέστε 2,6. Νύχτα Πέμπτης. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, στις 4 Ιουνίου του 1984, 42 χρόνια πίσω. Ο Springsteen κυκλοφορεί τον πιο πετυχημένο δίσκο της καριέρας του, με πάρα μα πάρα πολλά singles. Διαλέξαμε το I'm on Fire σε ένα mix που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα ακούτε εδώ αποκλειστικά υπέροχο μίξ σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Μάικλ και Ιωαννούκα από την 1η μέχρι και την μέχρι και τις 5 Ιουνίου μέχρι και αύριο. Η Ελλάδα είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως. Τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες. Η M-Systems με παρουσία 26 ετών στον χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας. Μαζί με τη Schneider Electric, ηγέτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, σας περιμένουν μέχρι και αύριο 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, booth 1569, στο Hall 1. Θα σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του Innovation, IT και των Marine Data Centers. Σχεδόν 8 πριν φτάσουμε στις 10.

0: 92,6.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

τις μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026. Εκκίνηση για την δεύτερη ώρα, νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best. Αύριο θα τα πούμε παρέα με την καλύτερη θέα της πόλης, στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar, στο rooftop του Deos Athens. Αύριο Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party από το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Κρατήσεις δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες, είναι sold out. Μόνο εισιτήρια θα βρείτε στο cometogether.live. 7 μετά τις 10, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.

Από το σήμερα θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, στις 5 Ιουνίου του 2023. Έφυγε από την ζωή η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Μποζανόβα και της Σάμπα, Αστρούντ Τζιλμπέρτο. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα υπέροχο μίξ στην Αστρούντ από τους Θίβερη.

μετά το remix των Θίβερη στην Αστρού Ντζιλμπέρτο. Να και Θίβερη σε ένα από τα καλύτερά τους. Επιστρέφουμε στο σήμερα για τον τελευταίο δίσκο του Larry Heard μετά από αρκετό καιρό. Αυτό είναι το track που έχουμε επιλέξει και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: Best 92,6. Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens. Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόφυλλος. Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: We all know black is beautiful. Black is excellent.
2: This bitter earth.
1: We the music.

Και επιστροφή ξανά στο χθες. Στις 4 Ιουνίου του 1970 οι Deep Purple κυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους και για κάποιους τον καλύτερο τους, Deep Purple in Rock, με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο και το πολύ δυνατό line-up της μπάντας, δηλαδή Rich Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord και Ian Paice. Ένα από τα καλύτερα tracks του άλμπουμ, το Child in Time, σε ένα ακυκλοφόρητο mix.

Από σήμερα νέες ταινίες στις αίθουσες, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο. Αλλά υπάρχει μία που ξεχωρίζει και θα της κάνουμε ειδική μνήμα. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Όσοι την είδαν στις Κάνες γράφουν πως αυτή είναι η επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στις αίθουσες. Σε κινητική άρτια δίνει πάρα πολύ τροφή για σκέψη, αλλά και κουβέντα. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια κυκλοφορεί από σήμερα 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στον Best από τις 11 μέχρι τη 1 κλοπάτε αυτήν την είδο, μία με δύο επιλογές από τον Γιώργο Σαράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Παρασκευής στις 9 εδώ στους 92,6 και λίγο μετά τις 10 και μισή στο Δέος.

0: 92,6.
1: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roixop. Bolivar Beach Club.

Ζήμε, εδώ είμαστε. Συνέβη ένα πρόοπτο χθες, έξου και απουσίασα. Εδώ είμαι όμως, επέστρεψα. Όπως κάθε βράδυ, εδώ στο στούντιο του Best 92,6. 4 Ιουνίου του 2026, βράδυ Πέμπτης. Κλεοπάτρα Φιντανέλου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή.

καλησπέρα στην Πεντέλη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα στο Κουφονίσι το αγαπημένο. Και στο πάνω και στο κάτω. Πολλά χαιρετίσματα. Καλησπέρα στον Πειραιά. Καλησπέρα στο αγαπημένο μου Αγκίστρι. Εκεί στη Δραγονέρα. Την υπέροχη.

Καλησπέρα και στο Μαρούσι. Από τα πολύ αγαπημένα μας του Ρόνι, το When I Feel Low. Πολύ ραδιοφωνικό κομμάτι και πολύ συγκινητικό.

Καλησπέρα και στο Elvel, η Ζέλος. Πάντα μας ακούνε από εκεί δυνατά. Καλό ταξίδι σε όσο ετοιμάζεται για οπουδήποτε.

Πάμε με Love Exposure μέχρι το διάλειμμα, το πρώτο και το σύντομο. Και επιστρέφουμε ολοκένουργιο ακυκλοφόρητο. Λεπτομέρειες αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Test 92,6.
1: Just breathe and don't look down.
2: We, the music.
3: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της

στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresor. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.

Πόσο υπέροχο, ε! Υπέροχο vibe, υπέροχα φωνητικά, υπέροχο κομμάτι γενικότερα και ακόμη πιο υπέροχος ο τίτλος. Μου ταιριάζει Γάντι, Night Flight, τι άλλο να ζητήσω. Night Flight από την αγαπημένη μας Άννα Μαρία X. Πρόκειται για την επόμενη κυκλοφορία της Bella Lou Records, του προσωπικού της label. Και πρόκειται να κυκλοφορήσει 25 Ιουνίου. Μέχρι τότε το ακούτε από τον Best και μόνο

Όλοι βλέπω εδώ στο Resident Advisor, 19 Ιουνίου και 20 Ιουνίου στο Μιλάνο, για όλους εσάς που μας ακούτε και από τα δύο μέρη αυτά. Φυσικά η Βαρκελόνη ετοιμάζεται πολύ σύντομα για το Sonar.

18, 19 και 20 Ιουνίου. Ένα από τα μεγαλύτερα, όπως γνωρίζετε πλέον, φεστιβάλ του πλανήτη, μιλώντας πάντα για ηλεκτρονική μουσική και για νέες τεχνολογίες. Και για την αφρόκρεμα της παγκόσμιας σκηνής που παρελάβει κάθε χρόνο από το κλασικό πλέον Sonar Festival, το οποίο διεξάγεται πάντα στη Βαρκελόνη και πάντα τον Ιούνιο. Πατρίδα, λέει Economist. Καλά δεν λέω, τα φιλιά μας από Καλαμαριά. Ναι, κάπου από Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη είναι για την ακρίβεια, Economist. Άσχετα αν γυρίζει όλο τον κόσμο με τις μουσικές του, πάντα εκεί θα επιστρέφει.

πολύ αγαπημένο το compute και πολύ αγαπημένο του Μασίου Πλέξ. Θα τη λέω πάντα αυτήν την ιστορία. Κατά τύχη το ανακάλυψα το κομμάτι. Εννοείται μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από ένα live DJ set του Μασίου Πλέξ, ο οποίος δηλώνει fan του compute. Και γι' αυτό το λόγο έχει κυκλοφορήσει και από τη δική του δισκογραφική, την Elum, το κομμάτι από Wifing and Blinding. Και τα ακούμε δυνατά.

92,6. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. Best 92,6. We, the music.

Λοιπόν, ο Οικόνομης έχει πολλά πολλά χαιρετήματα και τα φιλιά των συμπατριωτών του, εκεί από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, είναι λέει ο καλύτερος. Είναι λέει άξιος, εκεί που το αξίζει. Θα συμφωνήσω. Καλησπέρα στη Βρέμη, γεια σου Ιωσήφ, καλησπέρα στα Εξάρχεια, εδώ έχουμε παραγγελιά για μη σκέιτινγκ, θα κάνω ό,τι μπορώ Βασίλη. Την επόμενη μία ώρα που μας μένει. Καλησπέρα στην Κο, στο Βαλάντι και στην Κρέπα, στα φιλαράκια μου. Καλησπέρα στην Πεύκη, στο Γιάννη επίσης, οδική βοήθεια, να προσέχεις Γιάννη μου. Καλησπέρα στο Άμστερνταμ, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στην αμυχή μας που ακούει και γράφει ανελιπώς και ασταμάτητα μουσικές. Καλησπέρα στην Παιανία, καλησπέρα στην πανέμορφη Ελαφώνησο με τις μοναδικές αμμουδιές της. Καλησπέρα στα Μέγαρα, γεια σου Ντίνα, καλησπέρα στο Μαρούσι ξανά. Καλησπέρα στην Πεντέλη. Καλησπέρα και στο Λονδίνο. Καλησπέρα και στη New York, hi Mike.

Καλησπέρα και στη Βουδαπέστη. Από έναν ακροατή που συνηθίζει να μας ακούει από Βρυξέλλες, λέει, αλλά για κάποιο λόγο απόψε μας ακούει από τη Βουδαπέστη. Από τις πολύ όμορφες πόλεις και αυτή της Ευρώπης. Καλησπέρα και στη Λευκοσία. Γεια Σωτήρη. Καλησπέρα στο Barrow Island της Αυστραλίας. Γεια σου Νεκτάριε. Καλησπέρα και στο Έσεξ. Αναστασία, να υποθέσω.

Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με υπέροχο κλασικό In Estate, εδώ πειραγμένο από Framework. 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Best 92,6. 5 Ιουνίου του 2026 πλέον και όχι 4. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 96 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook bestradio96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Η καλύτερη και μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα βρίσκεται εκεί κάθε βράδυ.

χορταίνουμε να την ακούμε. Μοναδική Billy Clark. Καταρχήν στα φωνητικά, κατά δεύτερον σε σύνθεση και στην εκτέλεση και στα live και πάνω απ' όλα στο concept. Φημίζεται για την ικανότητά της να παντρεύει παραδοσιακή μουσική με ηλεκτρονική. Εδώ στο Φεγγάρι και Άστρα, μέσα από το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, το Έρευος, το οποίο αποτελείται από 7 κομμάτια που κινούνται γύρω από την έννοια της λύθης, εκείνης της σταδιακής απομάκρυνσης του ανθρώπου από την ουσία του. Μέσα λύση στη διαδρομή της ζωής, οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται στα επίγεια, στους φόβους, στα πάθη και στις ανασφάλειές τους, χάνοντας την επαφή με την ελπίδα και το εσωτερικό τους φως,

Η Μπίλ είναι εδώ για να μας το υπενθυμίσει και να μοιραστεί μαζί μας το αίσθημα της ελπίδας και του θάρρους μέσα από το Έρευος. Λοιπόν, εξαιρετικό άλμπουμ, αξίζει να το αποκτήσετε.

Αυτό για το καλοκαιράκι που κοντοζυγώνει. Κάθε τέτοια εποχή το θυμόμαστε. Αν και Silent Summer, το ακούμε δυνατά και μόνο από αυτά που ζητάτε πάντα. Φιλιά, θα θέλει καλά.

0: Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club 6 Ιουνίου Lily Palmer.
1: The Hauntropolis.
2: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
3: Cheers.

Από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου παραγωγούς των τελευταίων ετών, ο Amit Agami. Το πραγματικό του όνομα είναι Amit Agami. Ανερχόμενος. Νομίζω έχει ανελθεί ήδη διεθνής DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής με έδρα το Tel Aviv, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που συνδυάζει psychedelic house. Αν ακούσετε και άλλες παραγωγές δικές του, όχι απαραίτητα γνωστές, θα το διαπιστώσετε, melodic techno και deep. Είναι αυτό που λέμε, έχει μουσική ταυτότητα απόλυτα δική του. Είναι πολύ οργανίστας από μικρή ηλικία, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνει live οργανικά στοιχεία στις παραγωγές του. Έχει κυκλοφορήσει κομμάτια σε μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες δισκογραφικές εταιρείες όπως η Dynamic, του Solomon, η Crosstown Rebels, μαζί με το σταθερό του συνεργάτη Adam Ten. Έχει συμμετοχές στα πιο μεγάλα δηλαδή φεστιβάλ του πλανήτη, όπως το Coachella, το Burning Man, το Lighting in a Bottle και το High Ibiza. Φεστιβάλ και κλαμπ, Mega Club. Είναι από τους ιδρυτές της δισκογραφικής Maccabi House και ενεργό μέλος της ομάδας Sunrise Kingdom στο Midburn Festival. Αν θέλετε να τον απολαύσετε live απόψε, παιδιά, βρίσκεται στο Bolivar και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να τον ακούσετε έστω μια φορά, τον Amit Agami, εδώ στο All By Myself.

0: Be one of us. Be one of us. Be one of us.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, να σας πούμε ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, 5η, 4 Ιουνίου και τη μεθεπόμενη, 18 Ιουνίου, το Angostura Tiki Week ξεκίνησε πανηγυρικά και μας φέρνει για ένα τη χρονιά το Tiki Spirit σε 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης. Οι Tiki νύχτες που μας βάζουν σε καλοκαιρινό mood είναι εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες 15 ημέρες απολαμβάνεις τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail. Το ζεις εξωτικά με την παρέα σου, αλλά και μόνος ή μόνη, γιατί όχι. Και κρατάς δικό σου το συλλεκτικό ποτήρι, στο οποίο θα σου σερβίρουν το κοκτέιλ, γιατί είναι δώρο. Ναι, το καβατζώνεις κανονικότατα. Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα να βγεις για ένα ποτό και να γυρίσεις σπίτι με το απόλυτο summer souvenir, το καλοκαιρινό souvenir. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Να πούμε ότι ο οίκος Angostura είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ρουμιών της Καραϊβικής και συγκεκριμένα από τα νησιά Τρινιντά και Τομπάγκο, με ιστορία 200 ετών, αναρρύθμιτα βραβεία και μεγάλο εύρος ετών παλαίωσης. Τα ρούμια Angostura αποτελούν εξαιρετική βάση για tiki cocktail. Βρες το κοντινότερο μπαρ στο angosturatikiweek.com. Και απλά πήγαινε για να απολαύσεις υπέροχο κοκτέιλ Angostura σε Angostura ποτήρι. Σε συλλεκτική limited edition και ποιος ξέρει, μπορεί και να κερδίσεις. Είπαμε μέχρι εξαντλήσεις του αποθέματος, μέχρι τότε μπορείς να το κρατήσεις, γιατί η Angostura το κάνει δώρο.

Ελάχιστα πριν από το τέλος. Με τι άλλο? Με Ρόιξο βέβαια. Έρχονται αύριο παιδιά εδώ στην Αθήνα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η Νορβηγή Ρόιξο για ένα αποκλειστικό DJ set. Και αυτό είναι το This Must Be It από Rockshop, φωνητικά από Fever Ray και εξαιρετικό remix από Alan Dixon.

Και με ρόξο σα καληνυχτίζω. Αφού στείλω τα φιλιά μου και στο Βαγγέλη, τον αγαπημένο μου εκεί στην Κρέπα. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο μέρος του πλανήτη. Φτιάχνει κρέπες απόψε, όπου και αν είναι, την αγάπη μου. Και η Scarlett βέβαια παραμένει η αδυναμία μου. Η καλύτερη κρέπα ever. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα και Παρασκευή. Αύριο δεν θα τα πούμε πάλι live, θα αφήσω μουσικές όμως για εσάς. Θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Σας υπέρ ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την παρέα. Να ήταν υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είπαμε, έχετε πολλά να κάνετε, πολλά να ακούσετε, πολλά να δείτε. Λέω να σας αφήσω πανηγυρικά με ένα υπέροχο remix του Greece 2000 από Σβέτ και Μικαέλε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

90,6. Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.

0: 92,6. Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
1: After Hours. After Hours. After Hours. After Hours.

down my mind. I'm like,

0: 92,6.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
2: After Hours. After hours. After hours. After hours.